0: μεριά σου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: καλούν από εταιρείες δημοσίου.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: σαν
1: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό.
4: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω πως ένα μονάχα μια χάρη

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα ανοίγετε έτσι, θέλατε δεν θέλετε, ένα μπιτσόπαρο. Ε, πώς θα το ονομάσετε, σας ρωτήσαμε.
2: Αραλίκη, γράφει η Ιωάννα.
1: Αμάν, άμα παίζει έτσι και ωραία μουσική.
3: Θα παίζει μουσική που θα κάνω έτσι. Αραλίκη.
1: Όχι ρε φίλε, το έκανε το λογοπαίγνιο, δεν αντέχω.
3: Πάμε.
1: Μπράβο, έβαλε
2: κούνια,
1: και στον εαυτό.
2: Κούνια θα το βγαζέ ο Νίκος.
1: Που σε κούναγε, μάνο, θα πω εγώ.
3: Κούνια, μπέλα.
1: Φτάνει.
3: Ναι,
2: okay. Κούλης μπαρ ο Παναγιώτης.
3: Όλα σου.
1: Εδώ όμως σε βλέπω λογοπαίγνιο, γιατί έχει κούλ και αποσιοποιητικά is bar.
2: Oh yes.
3: Γράψει με ice, με τον πάγο κούλ.
1: Έλα, στο μάτι φτάνει τόσο, εντάξει.
2: Σε ηχέλες θα το βγαζέ ο Ευστάθιος.
1: Πάμε για τρέλες.
2: Αχα, και είναι ένα Baywatch των φτωχών.
1: Μάλιστα. Μάνο, το μαγιό σου και το σωσίβιο.
3: Ναι, θα πάθουν σοκ.
1: Θα πάθεις.
3: Με τους κοιλιακούς θα πάθουν σοκ.
1: Αν θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση σου. Ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ο Λάκης Γαβαλά και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

Θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το πέσει.

0: Ήρθε ο νιάς στο Παγκράτη.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
0: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Πολύ καλημέρα σου πάντα από Κοσμοράδιο 95,1 Group Therapy Τετάρτης, 22ο πρωινό του Ιούλη και εμείς παρέα με Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Έχεις να κάνεις τις δουλίτσες σου, να ξυπνήσεις, να αρπάξεις το καφεδάκι σου, το ελπίζω παγωμένο, με τα παγάκια να κάνουν μέσα γκλιν γκλιν και σένα να χαμογελάς, καθότι η Τετάρτη είναι μικρό σαββατάκι, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό, και για δύο ολόκληρες ώρες θα βγάλουμε όλη την πρωινή μας παράνοια. Αγουροξυπνημένοι, ξενυχτισμένοι, οδηγοί και μη, όλοι εσείς που είστε κοσμοσυντονισμένοι αυτή την ώρα, θυμηθείτε ότι πρέπει να περάσουμε καλά και σήμερα και πρέπει να γκρουποθεραπευτούμε. Μέχρι τις 8, καλώς ήρθες, καλημέρα.

0: Νωρίς-νωρίς κοσμοσυντονίσου, νωρίς-νωρίς καλοξύπνα. Φυσικά με Group Therapy Tartis εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και ένα μήνυμα για σένα που όταν ξυπνάς το πρωί νιώθεις αυτό το πιάσιμο στη μέση, αυτό το αδερφέ μου δεν μπορώ. Για σένα που ψάχνεις τρόπους να απολαμβάνεις έναν αναζωογονητικό και συνεχόμενο ύπνο κάθε βράδυ, όχι τετραωράκια ψεύτικα και πενταωράκια. Σήμερα μπορείς να κάνεις κάτι για το σώμα σου, να αλλάξεις το στρώμα σου με ένα νέο στρώμα Candia. Γιατί τώρα με τις καλοκαιρινές εκπτώσεις θα βρεις το ιδανικό στρώμα για σένα, το πιο υπνουδερό και ωραίο, στην καλύτερη τιμή με πραγματική έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor με φυσικά υλικά και έως 30% σε κρεβάτια, στρώματα, αναστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Επισκέψου σήμερα τα καταστήματα Candia στο κέντρο, την Καλαμαριά και τον Εύωσμο, γιατί ξέρεις ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε σε αυτή την εκπομπή για να είναι ο ύπνος σου τέλειος, σούπερ απαλός, συνεχόμενος, απολαυστικός και ξεκούραστος.
1: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Τετάρτη 22 του Ιούλη. Καρδιά, η καρδιά του καλοκαιριού, παιδιά, όλοι καλοκαιράκιδες, ενωθείτε να το απολαύσουμε. Φεύγει αυτός ο μήνας και πρέπει να μας βρει στα καλύτερα. Σήμερα, ό,τι και να κάνεις, να ξέρεις, πρέπει να βγεις, να πας το κατητή σου, το κρασάκι σου, την πύρα σου, έστω μια βόλτα στην παραλία, αδερφέ. Και αν είσαι φοιτητής απειθήτα και δεν πηγαίνεις ποσίδι το καλοκαίρι, κάτι κάνεις λάθος. Με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι, φοιτητές απειθήτα μένουν στο κάμπινγκ και ζουν 40 επικά event σε 70 μέρες. Εκεί στην Ποσειδάρα θα τα έχεις όλα και θα αθληθείς με beach volley και ακραία θεματικά πάρτι και καραόκε. Φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι και για περισσότερα μπαίνεις bluebanana.gr.

Radio 95,1. Χωρίς εσένα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Άλλη μια ώρα Group Therapy έφτασε στο τέλος της. Ήταν η πρώτη μας ώρα της πρωινής παράνοιας. Κάθε Τετάρτη, ξέρεις τώρα τι σε πιάνει. Μικρό Σαββατάκι γιορτάζουμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με όλους εσάς παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Έρχεται η δεύτερη ώρα Group Therapy. Έχω και δώρο για όλους εσάς. Κλήρωση φυσικά να απολαύσετε τα καλύτερα. Μένετε μαζί μου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Νόστιμες καλημέρες από Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Τετάρτη 22 του Ιούλη, πάντα μαζί. Πάντα εδώ με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Να σε πάω νοερά μέχρι την Ταϊλάνδη, ρε παιδιά. Οι άνθρωποι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο με τα σνακ. Εκεί στην Πατάγια δεν έχει πατήσει η αφεντιά μου. Μέχρι Μπανκόνγκ έφτασε η χάρη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν βρει τα τριχωτά κρουασανάκια, τριχωτά και κάκια, όπως θες πες το. Είναι ένα κρουασάν γεμιστό με κρέμα πατισερί, το οποίο πάνω έχει τρίχες λες και μόλις φρεσκοξυρίστηκες. Γυναικείου γεννητικού οργάνου, ανδρικού, δεν ξέρω κι εγώ τι, να μου πεις όλα ίδια, είναι τρίχα. Όμως δεν είναι, είναι βρόσιμο φίκος μαύρου χρώματος που χρησιμοποιείται συχνά στην ασιατική κουζίνα. Είδες πως εξαγελά. Άμα θες λοιπόν τριχωτό το κρουασανάκι σου vintage, αυτό είναι για σένα. Αν πάλι προτιμάς το γλυκάκι σου ξυρισμένο, μάλλον ατύχησες.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Άλλη μια επιτυχία έπαιξε δυνατά στο Group Therapy Tartis και στο Κοσμοράδιο 95,1, 22ο πρωινό του Ιούλη. Είμαστε εντάξει. Έχουμε περάσει την καρδιά του καλοκαιριού, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο μήνας φεύγει έτσι. Αέρα, πατέρα. Είμαστε τώρα στην προτελευταία εβδομάδα αυτού του μήνα. Και εντάξει, για πότε θα μπει ο Αύγουστος και θα τρέχουμε σαν παλαβή πάλι στις πλάζ, δεν ξέρω. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά όμως. Τη Μαγδαληνή, τη Μάγδα, τη Μαγδούλα, τη Μαγδαλένα, τη Μαγδαλή, τη Μαγδάλο, δεν ξέρω. Τη Μαρκέλα, αλλά και το Μενέλαο που έχουν σήμερα τις ονομαστικές τους εορτές. Μια και είπα Μενέλαος, λοιπόν, σας έχω πει ότι πρέπει να πάτε να δείτε την Οδύσσια, αν σας αρέσει Νόλαν κτλ. Όχι αν είστε φαν του Ομήρου όμως, αν θέλετε κάτι εναλλακτικό, μια εναλλακτική λα, μια φασεουσίνη να σας κατακλείσει. Εγώ είχα πάει και είχα πάθει τσότσο με Αγαμέμνονα, γιατί είναι μια σκοτεινή φιγούρα. Βέβαια λένε ότι η πανοπλία θυμίζει Batman. Οκ, το ακούω, αλλά είναι μια σκοτεινή φιγούρα, ρε φίλε. Μια μυστήρια φιγούρα, δεν τον δείχνει ποτέ ολόκληρο. Και συνειδητοποιώ, βλέποντας, ψάχνοντας εδώ τώρα, τσούκου τσούκου εδώ εκεί, ότι τον κάνει, τον ενσαρκώνει ο Μπένι Σάφντι, ο οποίος σαν κουγκλάρης δεν είναι και τόσο εντυπωσιακός για Αγαμέμνονας, αλλά πραγματικά πώς έχουν πάρει και έχουν μεταμορφώσει αυτόν τον άνθρωπο και τον έχουν κάνει έτσι στη μεγάλη οθόνη, είναι απορίας άξιο.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 Τετάρτη μέση της εβδομάδας μας. Και αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία. Ατέλειο το παιχνίδι και σωστό φαΐ. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα ξετρελάνει. Τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν και τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με αγαπημένες κοτομπουκές. Αφράτα, μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατατούλες. Όλα από Pizza Fan. Και επειδή μας άνοιξε η όρεξη, να σας δώσω και εγώ το δώρο από Group Therapy. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα απολαύσει από Pizza Fan δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια. Και εννοείται στέλνεις πίτσα και ένα όνομα τεπώνυμο στο 6982 951 951 και καλή επιτυχία και καλή όρεξη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κάποιες φορές, ρε παιδιά, είναι τι να πεις και τι να αφήσεις με τα στατιστικά που βλέπεις και τα νέα που κυκλοφορούν. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 22 του Ιούλη, μέρα Τετάρτη. Αχ, η μέση της εβδομάδας που τόσο μας αρέσει. Αλλά τα νέα δυστυχώς για τα νίκια είναι δυσάρεστα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη στην Ευρώπη στις αυξήσεις των ενοικίων. Ασφυκτική η κατάσταση για τους ενοικιαστές. Είμαστε δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ρυθμό 10,1%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται μόλις στο 3,2%. Στην Αθήνα ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου απαιτεί πλέον το 70% λέει, του μέσου μισθού. Και αν θες μεγαλύτερο ακίνητο, το ποσοστό αγγίζει το 93,6% του μέσου μισθού. Εντάξει, στέγαση, παιδιά, έχει μετατραπεί σε δέσμευση. Τι να πω, δηλαδή, λες, άντε, ας έχω ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου και να μην έχω τίποτα άλλο.

0: Κάπως έτσι, κάπου εδώ, με ηρεμία, τάξη, ασφάλεια, τεταρτίτσα. Τι ωραία, Ιούλης. Ήρθε η ώρα να πούμε το δικό μας αντίο. Πάει το group therapy, να ήταν κι άλλο, αύριο πάλι με το καλό, 6 το πρωί. Τώρα σειρά έχουν τα τρία αγαπημένα αυτά παιδιά στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, ο Μάνος, Μιρέντα και ο Γιώργος, που θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι και τις 12, να ξεϊουλιάσουμε λίγο σιγά σιγά, να πάρετε και τις αδειές σας, να πάρουμε κι εμείς δικές μας κάτι να γίνει, και τα λέμε αύριο 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά. Μουά.
1: Να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στο Σέιχσου, στην επαρχιακή οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου, Εξοχής και Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη, καθώς και στη δασική έκταση Ωραίου Κάστρου, Πανοράματος και Θέρμης. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ράγισε τζαμαρία οροφής στην είσοδο του σταθμού Βενιζέλου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αντικατασταθεί. Αθήνα. Νεκρός εντοπίστηκε στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Εγκληματική ενέργεια εξετάζουν οι αρχές. Γερμανία. Ανακοίνωσε απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς από τις 15 Οκτωβρίου. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Στο μέσο της εβδομάδας βρισκόμαστε.
4: Εδώ είμαστε. Αν αποφασίσει και ο καιρός τι θα κάνει, ακόμα καλύτερα.
3: Έχει τα ψυχολογικά του σήμερα, έτσι.
4: Συγγνώμη, σε ένα δεκάλεπτο που έκανα και να έρθω, στην αρχή έβρεχε. Μετά έβγαλε στην ευχιά, τώρα έχει ήλιο. Δηλαδή, γιόρμα του Θεού.
3: Να σε κάνω εικόνα, να έχει αδιάβροχο, ομπρέλα μαζί, κοντομάνικο.
4: Και μια βάρκα για ώρα ανάγκη.
3: Πραγματικά.
4: Δεν είμαστε καλά. Το βράδυ, πώς σας φάνηκε?
3: Ωραίο.
4: Εκεί που ήσασταν, σας ήρθε.
3: Μας ήρθε η βροχούλα.
4: Πράγμα. Μάλιστα, εδώ δεν ξέρω τι έκανε, παιδιά. Εγώ κάτι αέριδες άκουσα. Βροχή δεν κατάλαβα, αλλά όταν σηκώθηκα το πρωί μύριζε η υγρασία έξω, ρε παιδί μου. Φαινόταν ότι κάτι της είχε πέσει.
3: Το αμάξι σου είχε υγρασία πάνω.
4: Το αμάξι μου δεν υπήρχε. Αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς όπως και αν ξυπνήσατε, όπως και αν κοιμηθήκατε, ελάτε εδώ να ξεκινήσουμε την ημέρα μας μαζί με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πόσα φλιτζάνια καφέ μπορούμε να πίνουμε την ημέρα?
4: Αχ, νωρίς τα ρωτάς αυτά και δεν ξέρω. Νομίζω θα έχουμε υψηλά νούμερα.
3: Καφέ.
4: Λοιπόν, έχουμε την ερώτηση της ημέρας όπως κάθε πρωί για να σας κάνουμε έτσι να σας ξεκινήσουμε την κουβέντα. Αλλά έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα. Και καλημέρες, ευχές, χρόνια πολλά ή καλή άδεια, άμα θέλετε.
3: Γιώργος Τσεσμετζής, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Κοντά σας λοιπόν για 4 ολόκληρες ώρες και στο πρωινό της Τετάρτης.

0: πάνω.
1: Αχ, να ήμασταν λίγο ονειροπαρμένοι τώρα. Δηλαδή να έχουμε πάρει ένα όνειρο, έναν ύπνο.
2: Μάλιστα, ωραία. Είπα και εγώ, τι υπεθύμησε άραγε. Καλημέρα στην Άννα που μας στέλνει μια φωτογραφία από το κατρινό του αυτοκίνητου τους και λέει: καλή Τετάρτη, σε λίγο θα ανάψουμε τα καλοριφέρ. 13,5 βαθμούς έχει εκεί που είναι. Πού να είναι η Άννα τώρα?
1: Έλατε.
2: Για να δω. Οι τελευταίες φωτογραφίες που μας έστειλε είναι από την Ξάνθη. Τώρα πού είναι, ρε παιδί μου, για πες ρε η Άννα τώρα. Γιατί εδώ η Μιράντα που τα θυμάται όλα είναι αλλού. Εξωτερικό είναι σίγουρα, δεν το συζητάμε σε καμία περίπτωση. Αλλά πού να είναι, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα και στα υπόλοιπα παιδιά. Εννοείται ότι και τα μηνύματα σας τα βάζουμε σε μια σειρά για τα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Αφήστε το πάνω μας.
1: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί μια καινούργια μέρα ξεκινά. Για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
3: Και ένα νέο μποτιλιάρισμα ξεκινά. Είναι στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας με κατευθύνση προς τα δυτικά, και προς τα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας και παρακάτω λίγες έτσι ακόμη στο ύψος της Πηλαίας. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις και στη Μανώλη Ανδρόνικου, ενώ στα υπόλοιπα σημεία της πόλης δεν υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.

0: Αλληλούια, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα γιορτάζουν.
1: Σήμερα γιορτάζει η Μάγδα.
2: Χρόνια πολλά.
0: Αυτά.
1: Αλλά και η Μαρκέλα, βλέπω εδώ.
0: Και η Μαρκέλα.
3: Χρόνια πολλά.
1: Και ο Μενέλαος. Έβαλε σε όλους, εντάξει. Μπράβο,
3: μάλλον.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Με τι καιρό θα γιορτάζουν τώρα τα παιδιά αυτά
0: η φάση,
1: σήμερα.
0: Μισό λεπτό, η Παρασκευή δεν λέγαμε ότι θα κάνει κάτι ο Δίας και θα.
3: Γιατί ήρθαν από τώρα οι βροχές.
1: Ήρθανε, παιδιά, είπανε να κάνουν έτσι ένα
0: guest.
1: Ποδαρικό από την αρχή, να μας προετοιμάσουν για να δούμε τι θα γίνει και την Παρασκευή. Αλλά το ζήτημα είναι, θα γίνει όντως την Παρασκευή, αυτό που περιμέναμε.
3: Λοιπόν, να δούμε.
1: Θα σας τα πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: 26,8 αυτή την ώρα στο κέντρο Θεσσαλονίκη με τέτοια ακρίβεια. Είμαστε ένα βαθμό κάτω από χθες. Δεν να πεις ότι δρόσησε και πολύ με την βροχή.
0: Ισχύει.
1: Βέβαια θα ανεβούμε λιγότερο, παιδιά, γιατί εχθές, όσο να πεις, ο πτώσεις μας λίγο
0: καψώθηκε ο κόλλος μας.
1: Ναι, είπαμε από αυτός μας, βρε μάνα, δεν χρειάζεται να πεις και τη λέξη κόλλος. Λοιπόν, 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη, θα περιμένουμε εδώ με το μεσημέρι. Μέχρι εκεί, 33 με 37
0: έχει
1: μια απόσταση, παιδιά. Εντάξει, θα είναι καλύτερα. Την Παρασκευή η αλήθεια είναι ότι κάπως, όχι ότι έχει φύγει εντελώς αυτή η μαυρίλα που βλέπαμε να έρχεται, αλλά κάπως λίγο το μάζεψε. Δηλαδή έχει καταιγίδες, αλλά από όλη τη μέρα μαζεύονται προς το μεσημέρι.
0: Μόνο.
1: Και η θερμοκρασία εξακολουθεί να φαίνεται ότι θα πέσει αρκετά. Με, από εκεί που θα είμαστε την προηγούμενη μέρα στους 32, να πέφτει στους 24.
3: Α, τόσο πολύ.
1: Έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Μπορεί και 22.
3: Μάλιστα.
1: Καλά, μια μέρα στροσιστούμε, μετά ξαναπέρνουμε την ανηφόρα από Σάββατο. Οπότε.
3: Σάββατο δηλαδή θα χυλιώ.
1: Θα πάτε για μπάνιο.
0: Θα πάμε
3: να χωνέσαι.
1: Μην αγώνεσαι.

0: μια, έτσι ένα debate εκτός αέρα. Του λέω one night stand δεν κάνουν, λέω πλέον.
1: Δεν τα λένε έτσι πλέον οι νέοι.
0: Πώς τα λένε ρε εσύ, ξεπέτα.
1: Φασωθήκαμε.
0: Άσε με μωρέ που τα λένε φασωθήκαμε
1: έτσι
0: τώρα.
1: Έτσι λένε καλέ.
0: Άσε με ρε τώρα.
1: Ρε Σοφία.
2: Ισχύει.
1: Άντε τώρα. Δες εγώ με πιο κοντά στην ολέα.
0: Μισό λεπτάκι, φασωθήκαμε.
1: Μπαρμπά. Άστο, λέμε τι σημαίνει τώρα.
0: Μισό λεπτάκι, φασωθήκαμε. Ήταν δεκαετία 90.
1: Τώρα σημαίνει κάτι άλλο.
0: Τώρα
1: 90 σημαίνει κάτι άλλο.
0: Μπαίνει το κλειδί στην πόρτα.
1: Τώρα θα σου έλεγα τι μπαίνει και πού, αλλά τέλος πάντων.
0: Το κλειδί στην πόρτα μου. Αυτό είναι τελικά.
1: Σήμερα από νωρίς θα πεθύμισε τη Μιράντα. Είναι 8 και 19, πάει και 20.
0: Έχει ακόμα δύο μέρες.
1: Φαντάζομαι.
2: Μετράει τα λεπτά.
1: Μετράω τα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τι ώρα είναι τώρα, είναι μήπως η ώρα για να πούμε την ερώτηση της ημέρας.
0: Άντε, για πες που θες.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, σήμερα θα το πάμε έτσι σε γεύσεις. Σε συνδυασμό με το καλοκαίρι. Ποια είναι η γεύση που σας θυμίζει περισσότερο το καλοκαίρι? Παρακαλώ την απάντησή σας.
0: Μπάμιες.
1: Ο Μάνος.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Καρπούζι.
1: Γεύεται μπάμιες.
0: Καρπούζι, παγωτό, όλες οι γεύσεις.
2: Παγωτό, ναι. Παγωτό σοκολάτα.
1: Παιδιά, εγώ παγωτό τρώω όλο το χρόνο. Οπότε θα πω η Μαμπελντή. Είναι πιο καλοκαιρινό.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Πολύ ωραίο το η Μαμπελντή. Τρώς το χειμώνα η Μαμπελντή.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν τρώσω ούτε το χειμώνα του καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι, το χειμώνα.
0: Τι είναι το Mamba Ili?
1: Έλα, μάντεψε. Θέλω να μου πεις τα βασικά υλικά του Mamba Ili.
0: Έλα. Ναι. Κολοκυθάκι.
1: Κολοκυθάκι, Σοφία, δεν έχει.
0: Δεν έχει. Πατάτα δεν έχει.
1: Πατάτα δεν έχει.
0: Δεν έχει
1: καθόλου. Μόνο μελιτζάνες.
0: Μόνο μελιτζάνες. Επειδή συχαίνομαι γι' αυτό, έχω όλες τις άλλες παραλλαγές.
1: Εντάξει. Αγαπημένοι μας φίλοι, αφήστε τις παραλλαγές που νομίζει ο Μάνος ότι υπάρχουν στο Mamba Ili και ελάτε να μας πείτε τα δικά σας. Ποια γεύση σας θυμίζει περισσότερο το καλοκαίρι? Στη σελίδα μας στο Facebook, φυσικά η απάντησή σας Facebook. Facebook.com / Κοσμοράδιο 951.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
3: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
6: Παραδοθήκα σε σένα.
3: Προπόληση mortal.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Απολαμβάνουμε έτσι τον πρωινό μας καφέ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι κάνουμε.
0: Για
1: εσείς ήπιατε?
0: Έβαλε ζάχαρη μέσα,
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Στέβια. Ναι. Στο δικό σου σίγουρα δεν έβαλα τίποτα, γιατί δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Ναι. Στο δικό μου λέω.
0: Η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία συνδέει τον σκέτο καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. 5 καφέδες τη μέρα, Γιώργο.
1: 5 καφέδες.
2: Χωρίς ζάχαρη.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αρχίζει ένα κάποιο άλλο κίνδυνο. Δεν ξέρω, για τα νεύρα σου, τα σηκώτια νευρά.
0: Η επίδραση λέει του καφέ και γενικότερα έτσι καφέινη στην υπέρταση, τη χοληστερόλη, στο διαβήτη τύπου 2, στο κεφαλικό επεισόδιο κτλ. Είναι όλα
2: χωρίς ζάχαρη.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αρχίζει ένα κάποιο άλλο κίνδυνο. Δεν ξέρω, για τα νεύρα σου, τα σηκώτια νευρά.
0: Η επίδραση λέει του καφέ και γενικότερα έτσι καφέινη στην υπέρταση, τη

0: Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, προσπαθούμε να τελειώσουμε το πρώτο μας καφέ που σήμερα είναι και μικρό σε μέγεθος. Δεν πήρα τον Excel που παίρνω συνήθως.
2: Και παρόλα αυτά παιδεύεσαι. Μάλιστα, άκου τώρα τι τον βρήκε σήμερα το πρωί. Προσπαθεί παιδιά, μη σας τύχει τέτοιο πράγμα.
1: Πίνω ταυτόχρονα και νερό, σε λίγο θα κατουργέμαι πάρα πολύ, αλλά εντάξει.
2: Μη μας πεις τι άλλο θα κάνεις με τους καφέδες, σε παρακαλώ. Σοφία, βγάλε μας μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, μπας και γλιτώσουμε.
1: Σάρτα για πιο μια γουλιά, νερό, πάμε.
3: Να βγούμε και αν πάμε στον περιφερειακό, υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα από τον κόμβο K12 εκεί προς Πηλαία με κατεύθυνση προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Στο ύψος της Τριανδρίας έχουμε επίσης κάποιες καθυστερήσεις. Λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου. Στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμίσκη, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στη στροφή της Σύνδου μερικές ακόμη, αλλά και στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη, στο ύψος εκεί της στροφής της Σύνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και μας έχετε αγάπη μεγάλη. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Νίκο Μακρόπουλο. Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, 22 Ιουλίου.
1: Of course! Καλημέρα σας, ήρθε η ώρα για πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για όλα αυτά που μας έχετε ζητήσει να τους πούμε.
0: Αρκεί να απαντάτε, βέβαια, έχετε στείλει πάρα πολλοί μηνύματα.
1: Τι φταίνει οι φίλοι που μας είπαν να πάρουμε τους άλλους φίλους.
0: Ναι.
1: Αν δεν απαντάνε εκείνοι, οι δεύτεροι δηλαδή.
0: Οπα, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα.
1: Να δούμε.
0: Άντε, σήκωνε.
1: Τη Σοφία πήραμε.
2: Τη συνεννόματη, ναι, ναι.
1: Άντε, να δούμε αν θα απαντήσει η συνεννόματη.
0: Δεν θέλω τέτοιο.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα,
0: Σοφία.
1: Γεια σου, Σοφία, τι κάνεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Διστακτική.
1: Λίγο μας κατάλαβες όμως, ε.
3: Ναι.
1: Ναι. Ποιοι είμαστε, για πες. Από πού σε παίρνουμε.
3: Από το δύο.
1: Όχι από το ραδιό, από το Κοσμοράδιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, μπράβο, Σοφία. Λοιπόν, τι είναι σήμερα και σε πήραμε τηλέφωνο, πιστεύεις?
3: Τι είναι σήμερα?
1: Είναι τα γενέθλιά σου?
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
3: Όχι.
1: Είναι γιορτή σου?
0: Όχι.
1: Δεν είναι, σίγουρα.
2: Κάποιος το γιορτάζει μαζί σου κάθε μέρα.
1: Κάποιος, έτσι, ήθελε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πούμε ότι σε αγαπάει και σε νοιάζεται πολύ και ότι είναι ευτυχισμένος που είσαι στη ζωή του. Κατάλαβες ποιος είναι αυτός, Σοφία?
3: Κατάλαβα.
1: Ποιος είναι?
3: Ο Παναγιώτης.
1: Ο Παναγιώτης. Ωραία.
0: Εμείς ρωτάμε γιατί πολλές φορές ξέρεις.
1: Για να είμαστε σίγουροι.
0: Αποκαλείς τον αέρα που.
1: Σοφία, τι έχεις να απαντήσει στον Παναγιώτη?
3: Τον αγαπάω πάρα πολύ.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα λοιπόν. Σοφία, σε ξυπνήσαμε ή είσαι ακόμα, δεν έχεις πιει καφέ?
3: Εντάξει,
1: δικαιολογημένη Σοφία τότε.
0: Νομίζω αγχώθηκε σύντομα το τηλεφώνημα.
1: Όχι ρε Σοφία, συγγνώμη, δεν δουλεύεις σήμερα ή είσαι σε άδεια, είναι τι φάση?
3: Όχι, δεν δουλεύω.
1: Γενικά, ωραία. Εντάξει, κοίταξε Σοφία, δεν φταίμε εμείς, ο Παναγιώτης μας έβαλε, από αυτόν θα ζητήσει τα ρέστα, αλλά εντάξει, είχαμε και ένα ωραίο μήνυμα, βρε παιδί μου, οπότε να το συγχωρέσουμε και εσύ, εμάς, εντάξει.
3: Όχι, όχι, το συγχωρούμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Φιλάκια πολλά, Σοφία, καλημέρα.
3: Φιλάκια, παιδιά.
1: Bye. Bye. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Γλιτώσαμε το συχτήρι.
0: Όχι
1: άλλο αυτό.
0: Έτσι, εντάξει. Ναι. Καλά κάνουμε και ρωτάμε, βέβαια. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Τι αποκαλύψεις θα προκύψουν στον αέρα της πόλης.
1: Αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Αλλά όχι να κάνουμε που καμιά φορά.
0: Έτσι ανεβαίνουν τα νούμερα, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τα περιμέναμε.
0: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Για πάμε τώρα στον Κώστα.
2: Ναι. Μάλιστα. 18 χρονών ο Κώστας.
1: Μιλώνεται σήμερα.
0: Σιγά μην έχει ξυπνήσει ο Κώστας.
1: Κι εγώ εκεί θα ποντάρω, αλλά.
0: 18 χρονών.
1: Κάτσε να δούμε. Μήπως.
2: Κοίτα, είχε γενέθλια.
0: Και τι έγινε. Όχι, ακόμα χειρότερα.
2: Θα ξυπνήσει νωρίς, θα τα γιορτάσει.
0: Σίγουρα. Δεν τα γιόρτασε χθες την αλλαγή. Τώρα εμάς περιμένει. Πάμε στον επόμενο.
1: Θεία Ζάνα, εμείς προσπαθήσαμε, βλέπεις τώρα, αλλά ο Κώστας είναι τώρα σε φάση κάποιο όνειρο, βλέπει.
0: Σίγουρα.
1: Αν μας πάρει πίσω, θα το πούμε εμείς. Τις ευχές από τη θεία του. Λοιπόν, πάμε στην Αντωνία.
0: Άντε να δούμε.
1: Η Αντωνία μας ζήτησε να πάρουμε. Ωραία.
0: Τι μας
1: δεν αντέχω.
2: Πολύ μου αρέσει αυτό το τηλέφωνο.
1: Μπράβο.
3: Ναι.
1: Γεια σου, Αντωνία.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Αντωνία.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά είσαι?
1: Καλά κι εμείς. Μας κατάλαβες, ε?
3: Ναι.
1: Ναι, ποιοι είμαστε?
3: Ο Νίκος.
1: Ο Νίκος. Είμαι ο Νίκος. Ωραία. Ο άλλος που ακούγεται ποιος είναι?
0: Εγώ ποιος είμαι?
1: Α, ναι.
0: Πες ένα ακόμα όνομα.
1: Πες καλά, ένα τύχη. Σαν πως τον Νίκο τον πέτυχες.
3: Εντάξει, είναι και πρωί. Ακόμα δεν έχουμε πιει καφέ.
1: Άκουσε να σου πω, Αντωνία. Δεν θα μας λες να σε πάρουμε τηλέφωνο. Γιατί δεν θέλει να μας ακούς κάθε πρωί και σου φτιάχνουμε τη μέρα και μετά θα μας λες Νίκο. Κανόνισε.
3: Ότι ακούω κάθε μέρα, σας ακούω.
0: Τον Νίκο ακούει κάθε μέρα.
1: Ο Νίκος ποιος είναι όμως? Κατάλαβες. Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Ας έπεσε και η γραμμή. Όλα καλά.
1: Την έριξε η Αντωνία.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
1: Αχ, Αντωνία. Λοιπόν, για να ξέρετε, η Αντωνία μας έστειλε. Σας παρακαλώ, πάρτε με, γιατί σας ακούω κάθε πρωί και μου φτιάχνετε μέρα. Την ψυχοπώνησε εδώ η Σοφία. Ενώ έχουμε 40 τηλεφωνήματα σήμερα για γενέθλια.
0: Και
1: μας είπε Νίκο.
0: Και μας το κλείσε κιόλα. Εντάξει, μπορεί να πέσει η γραμμή.
1: Μπορεί να μπορεί.
0: Πάμε να συνεχίσουμε εδώ τι γίνεται. Άντε.
1: Πάμε στον Κώστα.
0: Ναι, Νίκος Μάνο Σοφία σήμερα. Είναι στο Κοσμοράδιο.
1: Να μην είσαι εσύ ο Νίκος.
0: Καλά, Γιώργος Νίκος Σοφία σήμερα.
1: Δεν αντέχω σήμερα, αλήθεια να ξέρετε.
0: Πραγματικά.
1: Έλα, Κώστα.
0: Πάμε. Νάτος.
4: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Και χρόνια πολλά για χθες.
5: Χρόνια πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείς, πρωί-πρωί σε πήραμε τηλέφωνο, όπως καταλαβαίνεις. Ήταν ένα τηλεφώνημα που έπρεπε έτσι να σε βρεις το ξεκίνημα της μέρας.
4: Έτσι, έτσι.
1: Κατάλαβες ποιοι είμαστε κιόλας.
4: Ο Γιώργος, ο Πάνος και η Μιράντα.
1: Ναι, μπράβο, η Μιράντα έχει άδεια, αλλά δεν πειράζει. Κανονικά είναι εδώ. Τώρα είναι η Σοφία μαζί μας. Κοίταξε να δεις τώρα, Κώστα. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να ρωτήσουμε τα πόσα έκλεισες.
4: Και εγώ πρέπει να το πω,
1: Ναι, άμα θες, πες και ψέματα, δεν πειράζει.
4: 59.
1: Έλα ρε τώρα!
0: Έλα ρε, μπράβο!
1: Τίποτα, 59 είναι τα νέα.
0: Τίποτα, ναι.
1: 29.
0: Μια χαρά.
1: Κώστα, τι πονάει πιο πολύ στα 59.
4: Λίγο απ' όλα.
1: Ωραία, εντάξει, μια χαρά, ωραιότατα. Λοιπόν, είσαι και οδηγός λεωφορείου, οπότε φαντάζομαι η μέση ένα κράκ τώρα θα έκανε.
4: Να καλά, ρε, παιδιά,
0: λοιπόν, να είσαι γερός, δυνατός, να βλέπεις την ΑΕΚ να σηκώνει και άλλους τίτλους.
1: Ποια ΑΕΚ, καλέ. Όχι, δεν. Τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ
0: είναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Να βλέπεις τον Ολυμπιακό να σηκώνει και
4: άλλους τίτλους.
1: Πας γυρεύοντας, τώρα να μας πει και το υπόλοιπο. Λοιπόν, έχεις χρόνια πολλά από όλη την οικογένεια, την Κατερίνα, την Ένα, την Αθανασία, την Παναγιώτα. Σου εύχονται υγεία, χαρά, να ζήσεις χρόνια πολλά, να βλέπεις τον ΠΑΟΚ να σηκώνει τίτλους, γερός, χαμογελαστός, να μην χάνεις ποτέ την αισιοδοξία σου, ακόμα και όταν η ομάδα σε δοκιμάζει, λέει, σε αυτή την υπομονή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Φέτος θα βλέπεις περισσότερο ποδόσφαιρο ή μπάσκετ στον ΠΑΟΚ. Για πες.
4: Τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Δεν χάνει τίποτα. Και βόλεϊ βλέπει, άμα αλλάχει ο Κώστας. Κώστα, τα φιλιά μας, τις ευχές μας, να είσαι γερός.
4: Να είστε καλά.
1: Και του χρόνου.
4: Όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Για χαρά, καλά δρομολόγια κιόλας.
1: Bye bye, ναι.
0: Το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων έκπληξη ολοκληρώθηκε. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 εκεί που καθόμουν χτες στον καναπέ μου.
1: Μάλιστα.
0: Άρχισε μια φαγούρα και λέω. Γιατί,
1: γιατί να το μάθουμε αυτό, ναι.
0: Όχι, σε συγκεκριμένο σημείο.
1: Α, γενικότερη παντού.
0: Ρε, μυρμήγκι, περπατούσε πάνω μου.
2: Α, έκανε βόλτες.
1: Ναι. Γιατί σε πέρασε άραγε. Έλατε. Και λέει ας περπατήσω πάνω στον κύριο.
0: Να κατέβεις αυτό το τρίμετρο κορμί.
1: Ποιο τρίμετρο,
0: 1,85.
1: 5, τόσο λέμε φέτος.
0: Και σε 1,83 είπες.
1: Δεν μάζεψες καθόλου. Τι είπα εγώ, 1,83.
0: Όχι.
1: Ποτέ, 1,81 λέω εγώ.
0: Α, έλα ρε.
1: Ναι. Χωρίς παπούτσια μετριέμαι.
0: Ναι,
1: όχι σαν εσένα.
0: 1,84 κανονικά.
1: Ούτε ακριβούς πάτους.
2: Το μέτρο, κανονίστε.
0: 1,86 με αυτούς τους πάτους.
1: Σοφία.
0: Ναι.
1: Τη μεζούρα. Τη μεζούρα. Θα βγάλει τα παπούτσια να δούμε. Άμα είναι 1,85. Προλογικά είμαι και εγώ 84.
0: Για πες.
2: Τώρα δεν ξέρω τι ύψος έχει ο Χάρης. Να κάνουμε μια αφιέρωση, παιδιά. Θέλει η Κατερίνα από τα Γιάννητσα. Όπου κι αν είστε, σ' αγαπώ, λέει.
1: Ακούς, Χάρη. Σ' αγαπάει η Κατερίνα.
0: Ο Χάρης την αγαπάει την Κατερίνα.
1: Να της το πει.
2: Να απαντήσει, παρακαλώ.
0: Είναι μονόπλευρο. Τελικά θα μου πείτε μια λύση για τα μυρμήγκια. Πάλι πρέπει να ψεκάσω. Τι φάση. Κουνούπια δεν έχουν. Πρώτα κουνούπια τελικά.
1: Θες να ψεκάσουμε σένα.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μήπως βρει λύση το πρόβλημά σου. Για σένα θα το κάνουμε.
0: Όχι, καλά είμαι, εντάξει.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στο Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Επαναπατρίζονται οι σωροί της οικογένειας στη Μολδαβία. Στη ΜΕΘ παραμένει η 7χρονη κόρη. Δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Συνεχίζεται τη Δευτέρα η διαδικασία. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ορκίστηκαν 45 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Γαλλία. Οι βουλευτές ενέκριναν την ποινή της ισόβιας κάθριξης για τους κατασυρωή βιαστές ανηλίκων κάτω των 15 ετών. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι η πιο δυστυχισμένη ηλικία?
3: Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Έχουμε προϊόντα κορεάτικα από το Pharmatip, τα οποία μάλιστα θα διαλέξετε εσείς.
2: Και φυσικά σας έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξης στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας μέρα. Καλώς ήρθατε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, και βλέπω ποια είναι η πιο δυστυχισμένη ηλικία, λέει, στη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όποια είσαι εσύ. Όλη τη μέρα γκρινιάζεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φέτος είναι τα όσα είσαι, να μην πω. Πέρυσι ήταν τα όσα ήσουν, πάλι να μην πω. Γκρίνια από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυρίες και κύριοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Καμία γκρίνια.
1: Καλέ, ναι. Σοφία, πες.
0: Καμία γκρίνια.
1: Φαντάσου.
0: Εψιλον.
1: Ναι.
0: Καμία γκρίνια.
1: Αλφαγιώτα ήταν.
0: Καμία γκρίνια.
1: Ναι, ναι, το βλέπω.
2: Πώς τη λέτε την Τετάρτη?
1: Ναι.
2: Συγχαμένη την Τετάρτη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έχω πει
1: αυτό ακόμα. Να ήταν το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, μετά τα 40, λέει, γενικότερα.
1: Αχα.
0: Είναι ένα δύσκολο, λέει, στάδιο της ζωής. Mm-hmm. Υπάρχει, λέει, πίεση για την καριέρα, για τα οικονομικά, για την οικογένεια, για την υγεία, αλλά και σκέψεις για το μέλλον.
1: Αυτό σε πιέζει και είσαι έτσι?
0: Όχι, λέω εδώ τι λένε οι άνθρωποι.
1: Α, μάλιστα.
0: Συγκεκριμένα όμως, συγκεκριμένα, τα 47, λέει, είναι η πιο δυστυχισμένη ηλικία για έναν άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό.
1: Μάνο.
2: Φαντάσου.
1: Άκουσα κάτι καμπάνες. Μήπως να ξαπλώσεις.
0: Δεν πεις ο αρχηρός.
1: Αυτό θα είναι.

0: Μουντιάλ μπορεί να ολοκληρώθηκε, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Μέση έκανε έλαμψη και εκτός γηπέδων.
1: Λάμπει από τη χαρά του.
0: Από τη χαρά του, ναι. Αφού έδωσε και εισιτήρια και στην οικογένεια του τερματοφύλακα του 40χρονου του πράσινου ακροτήρι, που δεν μπορούσαν να βρεθούν. Ναι. Έτσι.
1: Στην... Άρα πώς τους έδωσε εισιτήρια αφού δεν μπορούσαν να βρεθούν.
0: Είχαν κάποια οικονομικά θέματα γενικότερα. Κατάφεραν τα. Πέρασαν αυτά τα προβλήματα που τα ξεπέρασαν.
1: Ναι.
0: Και ο Μέση έδωσε και εισιτήρια κιόλας, γιατί είδες τις τιμές των εισιτήριων, έτσι.
1: Καθόλου δεν τις είδες και τι δεν με νοιάζανε.
0: Έλα.
1: Εσύ που τις είδες πόσο κάνανε.
0: 2.000.
1: 2.000.
0: 10.000.
1: 10.000.
0: 11.000. 6.000.
1: Αγγε.
0: Ήταν λιγάκι.
1: Οπότε καλά.
0: Φτηνούτσικα.
1: Ναι, ναι, το βλέπω.
0: Αλλά από ό,τι βλέπετε, το Μουντιάλ θα μας απασχολήσει έτσι για αρκετό χρονικό διάστημα και θα βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες που.
1: Για αγρίους.
0: Όχι, ρε, για αγρίους.
1: Ήθελα να πω πολύ ενδιαφέρουσες. Ας πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
0: Θα κάνουμε μια βόλτα ευθύς αμέσως.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από την Τούμπα μέχρι την Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στο ύψος της Πηλαίας, εκεί στον κόμβο K12, έχουμε και με κατεύθυνση προς τα δυτικά μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Λίγες έτσι καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, μερικές ακόμη και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Ενώ παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη, εκεί κοντά στο ύψος της Σύνδου.

να ξεχάσω.

0: πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Είσαι το πιο γλυκό.
1: Γλυκό με θύση, με θύση. Στα Βέτο και Ευαγγελία, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μέσο της εβδομάδας. Αυτό είναι το πρωινό σας και σήμερα.
2: Μάλιστα, ήρθε η ώρα για τα επόμενα μας πρωινά τηλεφωνήματα. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε την
1: ποιον από όλους.
3: Μιμή. Την ελπίδα.
2: Α, την ελπίδα. Πού είναι η ελπίδα?
3: Από τη Μιμή.
2: Α, παχτώ.
1: Ελπίδα.
4: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, ελπίδα. Καλημέρα. Γεια. Χρόνια πολλά. Σε ξυπνήσαμε λίγο.
1: Γι' αυτό. Δεν έχω το άλλο που λέει μη με ξυπνάς από τις 6.
2: Τι να κάνεις.
1: Ναι.
2: Ελπίδα, σε ξυπνήσαμε.
4: Ναι,
2: συγγνώμη, συγγνώμη, δεν φταίμε εμείς, δεν φταίμε εμείς.
1: Ξύπνα!
2: Σταμάτα καλέ. Λοιπόν, είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι ένα τηλεφώνημα έκπληξη για τα γενέθλιά σου, γιατί κάποια φίλη σου μας έβαλε να σε πάρουμε και ήθελε μάλλον να σε ξυπνήσει και να σου πει πρώτη χρόνια πολλά. Έτσι, μέσα από την εκπομπή μας, πάει ο νους σου, ποια είναι αυτή η φίλη σου?
4: Ναι, ξέρω.
2: Ποια είναι?
4: Η Δήμητρα, ακριβώς.
2: Έτσι μας συστήθηκε δηλαδή. Δεν μου λες λίγο τώρα, έτσι που σε ξυπνήσαμε νωρίς, θα ξαναγυρίσεις από το άλλο πλευρό να συνεχίσεις ένα γενεθλιακό ύπνο ή θα αρδράξεις τη μέρα?
1: Θα νομίζω ότι το είδες στον ύπνο σου αυτό ή όχι?
4: Όχι, θα ξυπνήσω.
1: 9 και 4 είναι, άντε, ξύπνα.
2: Καλέ, σταμάτα. Και 16 για την ακρίβεια.
1: 16,
2: δεν μου λε, ελπίδα, έχει κάτι έτσι εορταστικό σήμερα το πρόγραμμα?
4: Πάω για φαΐ με του γονεί μου.
2: Αχ, ωραία. Τα πόσα κλείνει?
4: 18.
2: Α, ενηλικίωση, ορίστε. Άντε, μπράβο. Να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε.
1: Δικαιολογήστε τέτοια ώρα να κοιμάσαι.
2: Ωραία, μικρό παιδί.
1: Ναι, ναι.
2: Άντε, χουζούρεψε λίγο ακόμα και μετά πάμε για εορτασμούς. Φιλιά πολλά.
4: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Bye bye.
1: Γιώργο, έκανα κάποια μαθηματικά. Το 2008 γεννημένη, δηλαδή, είναι.
2: Ναι. Τρόμαξες. Εσύ το 2008. Ευτυχώς δεν είχες τελειώσει το πανεπιστήμιο. Γιατί έκανες κάποια χρόνια να το τελειώσεις. Ας μην πούμε πόσα. Εγώ ξέρω δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε τώρα.
5: Παρακαλώ.
2: Πολίνα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις?
5: Καλά είμαι.
2: Αχ, μας κατάλαβες? Όχι.
1: Πολίνα.
2: Όχι, δεν μας καταλάβει Πολίνα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μάνο, θες να τραγουδήσεις λίγο το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου?
1: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ.
2: Όπα, όπα, βάλε ένα χειροκρότημα έτσι τόσο ωραία που το είπες. Πολίνα, αφιερωμένο σε σένα αυτό το τραγούδι.
5: Σας ευχαριστώ.
2: Για την επέτειο των 19 χρόνων γάμου που έχετε σήμερα. Αυτό το τραγούδι το ήθελε από πανταζή τώρα, η αλήθεια είναι, ο σύζυγος, αλλά τι να κάνεις που εμείς εδώ έχουμε το ζωντανό αυτό σπαρταριστό παράδειγμα.
5: Ακόμα καλύτερα, ακόμα καλύτερα.
2: Είναι το πρώτο τραγούδι που σου αφιέρωσε.
5: Σωστά.
2: Το θυμόσουνο, δεν στο θύμισα εγώ.
5: Όχι.
2: Λοιπόν, πρέπει να σου πούμε ότι και άλλες 19 ζωές να είχε και άλλες 19 εσένα θα διάλεγε, γιατί είσαι το πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου, μας είπε ο Γιάννης.
5: Ο γλυκούλης μου, ναι.
2: Τι έχεις
1: να σου πω, αυτό σε διάλεξε ή εσύ τον διάλεξες? Τι έγινε, πώς έγινε το?
5: Και οι δύο.
2: Καλά, οι αλληλοδιαλέχτηκαν. Γίνεται μόνο ένας να διαλέγει. Είσαι με τα καλά σου κι εσύ.
1: Ξέρεις, πολλές φορές λένε οι γυναίκες, α, εγώ τον διάλεξα και τον προκάλεσα μετά να με διαλέξει, ας πούμε, να με βρει, να έρθει να με κάνει, καταλαβές.
5: Είμαστε παιδικοί φίλοι μου, το Γιάννη.
2: Γνωριζόσασταν από πιο πριν.
5: Από μικράκια.
2: Α, και έδεσε το γλυκό μεγαλώνοντας.
5: Έτσι ακριβώς.
2: Τι ωραία, ρε Πολίνα. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι, ευχόμαστε.
5: Να είστε καλά, παιδιά. Σας αγαπάω και σας ακούω κάθε μέρα. Είστε οι καλύτεροι.
2: Και εμείς το ίδιο. Φιλιά πολλά.
5: Φιλάκια.
2: Να είστε ευτυχισμένοι και εμείς από δίπλα εκεί να κάνουμε το soundtrack. Φιλιά, φιλιά, πάμε, καλημέρα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Bye bye.
1: Έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα. Έχουμε κάνει χαμούλη σήμερα.
2: Έχουμε κάνει δισεκατομμύριο τηλεφωνήματα.
1: Άλλο ένα νομίζω.
2: Άλλα δύο νομίζω.
1: Άλλο ένα.
2: Και να δούμε.
3: Άλλα τρία έχουμε.
1: Δεν μας απασχολεί.
2: Μανώ. Έχουμε ακόμα ώρα. Μην στεναχωριέσαι. Δικιά μας είναι εκπομπή. Θέλουμε να την κάνουμε. Τη βάζουμε στο Think Game. Θα πάρω τηλέφωνο τη Μιράντα. Κανόνισε.
1: Άλλο ένα κουμπάκι. Εγώ θα πατάω το κουμπάκι. Πάρω.
2: Θα σε πάρω εγώ να σε πατήσει μετά τη Μιράντα.
1: Ναι. Για να δούμε.
2: Με την
1: τι έγινε, δεν απαντάνε.
2: Γραμμένη σε γιονάρα.
1: Δεν έγινε.
3: Παίρνουμε εξωτερικό και αργή γραμμή.
1: Και αργή γραμμή και παίρνουμε και τέτοιο. Μάλιστα, και θέλετε και άλλα δύο. Τι λέτε.
2: Άλλα 40 θα πάρουμε.
1: Ναι, καλά, τραγούδαση.
2: Θα ανοίξω τρίτο σλότ.
1: Κανόνισε. Άνοιξε που θες. Άντε.
2: Άνοιξε. Καλεστομάτα.
1: Άντε,
2: μου έχει χτυπήσει το τηλέφωνο του ανθρώπου μια φορά.
1: Με χτυπάει.
2: Είναι κατελημένο ο φίλο Παναγιώτη.
1: Τι έγινε, δεν απαντάει.
2: Άμα γρουσουζεύει κι άλλο, θα πάμε εδώ ένα πεντάλεπτο μέχρι να βγει από μια γραμμή. Κανόνισε. Γέλα, γέλα. Εσύ θα περιμένει.
1: Όχι, εγώ δεν περιμένω τίποτα.
2: Τι είναι αυτό τώρα. 9.
1: Τι είναι αυτό.
2: Η Μάγδα.
1: Πήγαμε παρακάτω. Εντάξει, ωραία.
3: Τη Μαγδαληνή σήμερα.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Έλα, Μάγδα.
1: Απάντησε.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου Μάγδα και χρόνια σου πολλά.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι
2: γιατί δεν έχεις
0: τηλέφωνο.
2: Α, δεν το έχεις το τηλέφωνο. Κρίμα. Έκπληξη.
0: Δεν καταλαβαίνω τι
2: φωνή. Ποια είναι η φωνή, δεν καταλαβαίνεις. Α,
1: είναι πολλές οι φωνές.
2: Προδόθηκες, ε. Δεν ακούς Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά... ακούν κάποιοι άλλοι που σ' αγαπάνε. Μάγδα μου, τι νόμιζες.
0: Πού να μου τα κάνει αυτά η Στέλλα.
2: Και όχι μόνο θέλω να σου πω. Μας είπε...
0: όλα τα αδέλφια μου.
2: Ακριβώς. Μας είπε ότι είσαι η πιο υπομονετική αδερφή του κόσμου. Αληθεύει.
0: Είμαι
2: είσαι,
0: αλήθεια.
2: Το δέχεσαι τον τίτλο.
1: Είσαι και ήρεμη δύναμη.
0: Δεν το περίμενα.
2: Λοιπόν, έλα, κάτσε, έχουμε να σου πούμε πολλά. Είσαι, λέει, ήρεμη δύναμη του σπιτιού. Γιατί είστε 4 αδέρφια, 3 κορίτσια και ένα γόρι, χαμός, φασαρία. Και εσύ ήσουν πάντα ο πυροσβέστης. Μπορεί να είναι τώρα.
0: Έτσι, με λένε,
2: έτσι, έτσι. Λέει, μπορεί να είναι ο καθένας τώρα στα σπίτια του και στις οικογένειές του, αλλά είστε πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον. Οπότε, χρόνια πολλά από τη Στέλλα, την Ελένη και τον Γρηγόρη που σ' αγαπάνε πάρα πολύ, Μάγδα.
0: Με συγκίνησαν τα αδελφάκια.
2: Αυτό ήταν το ζητούμενο. Τέλεια. Πώς θα γιορτάσεις σήμερα?
0: Σήμερα οικογενειακά συνήθως, κανένα τραπέζι.
2: Τέλεια, τέλεια. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ευχόμαστε. Φιλιά πολλά και να έχεις ό,τι επιθυμείς, Μάγδα. Φιλιά.
1: Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά, πυροσβεστή.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα τηλεφωνήματα. Έκπληξη, τα ολοκληρώσαμε. Αύριο πάλι θα καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
6: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
7: Ευρώς.
8: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
12: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
12: Γιάννης Φακίνος.
6: Τίτλος:
12: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Ψέματα δεν είναι, αλήθεια σας λέμε. Είμαστε η καλύτερη παρέα που μπορείτε να βρείτε, ρε παιδιά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και σαν καλή παρέα, να μην σας δώσουμε και δώρο.
1: Θα τραγουδήσω.
0: Αχ, Παναγία μου, γιατί.
1: Έτσι, θα τραγουδήσω.
0: Αλλιώς θα πάει το πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι, κανονικότατα. Έτσι.
0: Πάντων,
1: ναι, 9:30, οπότε έφτασε η ώρα.
2: Αν τεμποδίων το δώρο.
0: Άνοιξε η φωνή, ωραία.
1: Άνοιξε η φωνή, είμαστε πανέτοιμοι.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, να μην σας δώσουμε και δώρο.
1: Θα τραγουδήσω.
0: Αχ, Παναγία μου, γιατί.
1: Έτσι, θα τραγουδήσω.
0: Αλλιώς θα πάει το πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι, κανονικότατα. Έτσι.
0: Πάντων,
1: ναι, 9:30, οπότε έφτασε η ώρα.
2: Αν τεμποδίων το δώρο.

0: Να τότε να απολαύσετε ένα αειδόνι να τραγουδάει. Θα πρέπει να βρείτε. Ναι, θα πρέπει να βρείτε την τραγουδίστρια και το τραγούδι να μας πείτε.
1: Άντε, okay, πάμε
0: να παίξουμε.
2: Ο Μάνος Φαλτσάρη. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Ο πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό. Σ' ένα ποτήρι πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου είπες να δέσω. Και μ' άφησες να πέσω. Έλα, εντάξει.
1: Δεν θα πεις άλλο.
0: Όχι, άντε.
1: Γιατί ρε εσύ. Τραγούδρε λίγο να πάρει ακόμα τηλέφωνο.
0: Ποιο σου.
1: Όχι. Φτάνει. Γιατί θα πεις και το ρεφρέν σε λίγο εσύ. Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Και ποια το λέει. Εντάξει, είναι εύκολο τώρα. Και είναι και επικίνδυνο γιατί έρχεται σιγά σιγά το κορίτσι προς τα μέρη μας.
0: Ναι, και ξέρετε, έχει ξανακάνει παρέμβαση στην εκπομπή.
1: Τη βλέπω να μπουκάρισε λίγο για με ένα έμπλαστρο να σου βάλει στο στόμα. Λοιπόν, έλατε, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Πρώτα γράφετε τη λέξη PharmaTip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τίτλο και τραγουδίστρια. Ο αριθμός του Viber.
0: Στο 6982-951-951. Καλή τύχη σε όλους και αμέσως τώρα έχετε η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα και ηλικοί που τους φαίνεται καλύτερη θερμοκρασία από χθες. Είναι λίγο και πιο μειωμένη κίνηση στον περιφερειακό, οπότε το χαίρετε. Μια χαρά. Πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε και σε εσάς, στα κορίτσια. Είναι δύο κορίτσια που στείλανε μια πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Αλήθεια.
1: Εκεί από την Εύβοια, στο Αλιβέρι. Κάτσε να βρω τώρα. Παναγία μου.
0: Στείλανε τίποτα και κανένα emoji.
1: Έχετε στείλει και ένα δισεκατομμύριο μηνύματα τώρα.
0: Το φάρμα τύπη.
1: Καταλαβαίνετε ότι. Καλημέρα στη Νίκη να στείλουμε. Καλημέρα. Ψάχνω να βρω τη φωτογραφία. Προσπαθώ δηλαδή.
0: Να σου πω ότι μέχρι όσο ψάχνεις εσύ, έρχονται καινούργια emoji, να ξέρεις, για τα κινητά μας. Αλλά 9, το 1 θα είναι αγκούρι.
1: Τι θα είναι?
0: Αγκούρι.
1: Δεν έχει αγκούρι.
0: Πίκλα. Δεν έχει αγκούρι.
1: Α, ούτε πίκλα.
0: Όχι, όχι. Είναι...
1: Είσαι σίγουρος.
0: Οπότε ξέρεις, πολλοί που χρησιμοποιούν μελιτζάρα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον κάτι καινούργιο.
1: Ο καθένας θα διαλέγει αυτό που ταιριάζει.
0: Ταιριάζει, έτσι.
1: Στην πίκλα σε βλέπω.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε στους δρόμους της πόλης.
1: Σοφία, τι έχουμε?
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στο ύψος της Πηλαίας. Μερικές ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, το ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, λίγες ακόμη και στην κάθοδο της Κατσιμίδη, στο ύψος της Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της πόλης με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρόλου Ντίλ, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα, είναι στην Εθνική Οδό, Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος της Σύνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Πόσο γίνεται.
1: Εύρε, Δέσποινα, σε αγαπάμε. Σταμάτα εσύ, πόσο γίνεται αμέσως. Χρόνια πολλά στη Δέσποινα. Τώρα είναι φίλες με τη Βύση, βάλτης, δεν πειράζει. Okay, λοιπόν, 22 Ιουλίου σήμερα, η Δέσποινα Βανδύ, όπως φαντάζεστε.
0: Νομίζω 22 γίνεται.
1: Όχι, 22 Ιουλίου λέω έχουμε σήμερα, η Δέσποινα Βανδύ είναι Λέων. Σήμερα ξεκινάει ο Λέων. Χθες ξεκίνησε, πότε ήτανε?
0: Όχι, κάπου εδώ. Καρκίνος είναι ακόμα.
1: Τι λες, καλέ.
0: Ναι,
1: μέχρι πότε είναι ο καρκίνος?
0: Νομίζω μέχρι και σήμερα.
1: Από 21-22 δεν αρχίζουν τα ζώδια.
0: Ω, δεν ξέρω.
1: Λέων, ημερομήν. Κάτσε, περίμενα να ψάχνω.
0: Ακόμα νωρίς, καρκινάκι είναι σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: μέχρι 23,
1: από
0: μέχρι
1: 23
0: αύριο
1: αρχίζει ο Λέων.
0: Ακούσει
1: τώρα.
0: Ξέρω,
1: δεν το περίμενα αυτό από σένα, μουριλίτσα πατέρα.
0: Είχα πρώην που γιόρταζε και ξέρω τι ζώδια.
1: Α, μάλιστα. Ποια ήταν,
0: από ποια νοιάζει.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Η πρώτη που τη ευχήθηκε, όπως φαντάζεστε, είναι η Μελίνα, η κορούλα τη, που είναι πάντα. Το story είναι έτοιμο, νομίζω. Το ανέβασε. Έχει φωτογραφίες από μια βάφτιση που έγινε προχθές. Νονά, είδες, να θυμάσαι που λέγαμε που χάθηκε τόσες μέρες.
0: Α, ναι.
1: Εκεί χάθηκε. Και της έγραψε Happy birthday to my forever favorite human.
0: Oh.
1: Δηλαδή χρόνια πολλά στον πιο αγαπημένο μου άνθρωπο για πάντα.
0: Ναι, ας της πάρει ένα δωράκι της μαμάς.
1: Θα της πάρει
0: ένα μαύρο φανελάκι. Να,
1: μαύρο φανελάκι έχει πολλά του.
0: Σβίστα πλένει.
1: Σίγουρα, ναι. Ειλικρινά, πού είσαι να ξεκινάμε να πούμε χρόνια πολλά και να καταλήγεις πάλι στο φανελάκι του Μπισμπίκη για όλο το Θεού. We'll be right back.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβαίνουμε μαζί κάθε πρωί, αλλά σας κάνουμε και κάποια ερώτηση.
2: Έλεγε πριν το τραγούδι του Ρίτα, Ρίτα, και μετά έπαιξε το Μαργαρίτα.
1: Ωραία διαπίστωση. Μπράβο, Μάνο. Συγχαρητήρια που πρόσεχες. Να πάμε στην ερώτηση της ημέρας όμως. Δεν αντέχω. Γιατί σήμερα θέλουμε να μάθουμε από εσάς ποια γεύση σας θυμίζει περισσότερο το καλοκαίρι.
3: Το καρπούζι, λέει η Ράνια.
1: Νομίζω όχι μόνο η Ράνια.
3: Πάρα πολύ το γράψανε.
2: Ναι. Η σιτρονέλα επίσης.
1: Ωραία γεύση, όντως.
3: Η Χαρούλα, η Χαρούλα προσθέτει κιόλας το καρπούζι, το πεπόνι και το σταφύλι.
1: Μάλιστα.
3: Γεμιστά και φασολάκια, λέει ένας ακροατής.
1: Αχ, και φασολάκια, παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Τι?
1: Και από δίπλα να έχεις και μερικές σκελίδες σκόρδο έτσι και να δακώνεις.
2: Πού μπορείς τα φασολάκια!
1: Πάει πάρα πολύ.
2: Άσε με, μωρέ.
1: Υπέροχο.
2: Είσαι χαζός.
1: Μην έρθεις στην Ασπροβάλτα. Μην έρθεις στην Ασπροβάλτα.
2: Να πω φέτα, ναι, αλλά σκόρδο.
1: Και εννοείται και φέτα, αλλά και σκορδάκια από δίπλα.
3: Πάντως η Μαρία λέει το υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο, πολύ ωραίο. Η βανίλια που λέμε. Ή το. Έχει γεύση μαστίχα, εν πάση περιπτώσει.
2: Έχω να φάω.
1: Έχω στο σπίτι. Το έχω καμιά πέντε καλοκαίρια στο δουλάπι. Ας το φέρω όμως.

0: Αν τηρανιάσετε, βρε παιδιά, ελάτε τουλάχιστον εδώ να μοιραστούμε αυτή την τηλεπορία, να σας κάνουμε παρέα, να περάσει λίγο πιο ευχάριστα η ώρα.
1: Πριν 4 δεκαετίες, Γιώργο, παίχτηκε, όχι, παίχτηκε το Robocop.
0: Μάλιστα.
1: Στην τηλεόραση.
0: Το θυμάσαι, στην πρώτη μετάδοση.
1: Όχι. Και ετοιμάζεται, από ό,τι φαίνεται, να κυκλοφορήσει μια νέα σειρά 8 επεισοδίων που θα αναβιώσει τον θρυλικό αυτόν μηχανικό αστυνομικό.
0: Γενικά, 40 χρόνια. Η αναβίωση έχει πάει, όχι σύννεφο.
1: Ναι. Είτε,
0: ό,τι υπάρχει έχει αναβιώσει.
1: Έγινε γι' αυτό το Masters of the Universe, το He-Man, το είδες?
0: Όχι.
1: Δεν το είδες, δεν έβλεπες όταν ήσουν πιο μικρός, ρε?
0: Το He-Man. Ένας με ένα καρεδάκι, δεν είναι?
1: Ναι, αυτός με το καρεδάκι.
0: Τον θυμάμαι σαν εικόνα. Το Steve Ceres δεν το έδειχνε.
1: Περιμένω να δω τους Thundercats. Θέλω, σαν τρελός, θα το βγάλουν σε κινούμενα σχέδια. Εγώ θέλω live action. Πραγματικά, Thundercats ήταν αγαπημένοι.
0: Θυμάμαι που λέγαμε Thundercats.
1: Και μας σηκωνόταν το σπαθί.
0: Το σπαθί.
1: Αυτό που έβγαζε και το.
0: Θα σας ενημερώσουμε όταν έρθει το σπαθί.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 44χρονο στη Μενεμένη που έκλεψε πορτοφόλι 25χρονου με 1.970 ευρώ και έκανε αγορές με την κάρτα του. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 σε Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Χανιά. Αυτοκίνητο που οδηγούσε τουρίστας προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και ανατράπηκε. Στο νοσοκομείο ο οδηγός. Μέρι Λίντα. Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών. Γαλλία. Δήμαρχος φυγαδεύτηκε από την αστυνομία γιατί τον απειλούσε η μεγαλύτερη συμμορία διακίνησης ναρκωτικών. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια τραγουδίστρια αγαπημένη κάνει τις βόλτες της στα στενοστόκακα της Μυκονού με τη σχέση της?
3: Τι συμβαίνει με τις πωλήσεις των μουσικών CD στον κόσμο?
2: Α, θέλω πάρα πολύ να μάθω. Αλλά έχουμε και μια εξαιρετική θεατρική παράσταση. Ειδικά εσείς που είστε στη Σίβηρη και γύρω τριγύρω να έχετε το νου σας, γιατί σε λίγο έρχεται διαγωνισμός για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: στο βιογραφικό.
1: Πόσε θα γράψετε, ακούω Κοσμοράδιο 95,1, ειδικά κάθε πρωί. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο δεν το χάνουμε τίποτα.
2: Έχει δει που έχει, έτσι, υπάρχει ένα κύμα αντιδράσεων που θα καταργηθούν, λέει, τα δισκά για το 2028 για το PlayStation, για τι κονσόλε τη νέα γενιά κτλ. Που έχει γίνει χαμούλη.
1: Το από σένα το άκουσα.
2: Ναι, το έχουμε πει στην εκπομπή, Γιώργο.
1: Το ξέρω, ναι, αυτό λέω. Από σένα το άκουσα να το λέει στην εκπομπή.
2: Υπάρχει όμω στον αντίποδα έτσι μία τάση.
1: Μάλιστα.
2: Στι πωλήσει των μουσικών CD να αυξάνονται κατά 16%. Εκτοξεύτηκαν, λέει, στο πρώτο μισό του 2026, φτάνοντα στα 16,3 εκατομμύρια αντίτυπα, ξεπερνώντας κατά πολύ την πιο ήπια άνοδο του βινιλίου. Αχα. Οφείλεται, λέει, αυτό στην πρόθεση δημιουργία συλλογών. Ναι. Γιατί ο άλλος γουστάρει εκεί στο ράφι να βλέπει, α, τον ας πούμε CD της Μαντόνα. Δεν θυμάσαι που ήρθε και εδώ η Φουρέιρα τις προηγούμενες ημέρες, ναι, και μας έδωσε και το CD της, έτσι, και το βλέπεις, το πιάνεις, το γουστάρεις, ανοίγεις μέσα, βλέπεις φωτογραφίες. Έχει μέσα booklet.
1: Έχει ένα μπουκλετάκι, έχει. Είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Εμείς, έτσι, που προλάβαμε και μαζεύαμε το χαρτιλίκι μας, ναι, για να πάρουμε τότε CD.
2: Βασικά.
1: Τότε, κάποτε. Αλλιώς τα εκτιμούμε.
2: Ξέρεις, εμείς οι Gen Z και οι Millennials,
1: ναι,
2: δεν έχουμε, λέει, καν CD player στο σπίτι μας.
1: Μη μου λες τέτοια.
2: Ναι. Έχεις CD player στο σπίτι σου?
1: Εγώ, ναι, κάτι να το σκεφτώ τώρα, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Πλέον ούτε το λάπτοπ δεν έχει.
2: Δεν έχει τραβέλ
1: μέσα. Ναι, οπότε.
2: Δεν έχεις.
1: Όχι.
2: Έλα ρε!
1: Στο πατρικό μου έχω.
2: Στο σπίτι σου τώρα δεν έχεις.
1: Όχι, δεν έχω, άνθρωπε. Πού να το έχω? CD player, είσαι με τα καλά σου.
2: Όχι, ρε Γιώργο.
1: Δεν έχω και τι να βάζα άμα είχα κιόλα.
2: CD δεν έχει.
1: Μόνο τη Φουρέιρα που μου έδωσε προχθές.
2: Α, τίποτα, κανένα άλλο.
1: Δεν έχω. Τα έχω στις αίρες αφημένα. Τι να τα κάνω, το κουβαλάω τώρα.
2: Να
1: φέρω εδώ πέρα, τα συγκοινωνούν το δοχεία να τα έχω στο ράφι. Είσαι με τα καλά σου.
2: Συλλεκτικά, ρε Γιώργο.
1: Είναι πλέον συλλεκτικά τα συγκοινωνούν το δοχεία, έχεις δίκιο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλές βουτιές σε εσάς που είστε σε τέτοια φάση.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις ξελογιάστρες εκεί έξω.
0: Α, μάλιστα, καλά. Θες να ξελογιαστήσεις αυτή τη φάση?
1: Ναι, είμαι σε τέτοιο mood.
0: Giveaway, κυρίες και κύριοι. Όχι, σε λίγο. Έχουμε θεατρικό διαγωνισμό. Τώρα όμως θα πούμε
1: στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Έχουμε ποτηλιάρες μας στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατευθύνση προς τα ανατολικά. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις και στο ύψος της Πηλαίας αυτή τη στιγμή προς τα ανατολικά και αυτές. Λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου και στο κέντρο της πόλης. Στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρόλου Ντίλ. Ενώ παραμένει και το ποτηλιάρισμα από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος της Σύνδου.

0: όταν θα μείνει όρθιο. Πραγματικά εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε εδώ για να τα ανατρέψουμε όλα, να τα σπάσουμε, να τα πετάξουμε όλα κάτω. Έλα.
1: Θέλω όλα καλά. Να ηρεμήσει, εντάξει.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Για να σε εξημερώσουμε, λέω να σε πάμε σε ένα θέατρο.
0: Να εξημερώσουμε.
1: Να σε εξημερώσουμε.
0: Α, okay.
1: Γιατί σε βλέπω πολύ άγριο σήμερα.
0: Όσο είναι αυτό, σωθεί το Γιώργο.
1: Πραγματικά. Αυτό είναι ο τίτλο τη παράσταση. Και φυσικά μιλάμε για μια υπέροχη, για ένα υπέροχο έργο. Μια κομμωδία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, σε σκηνοθεσία της Ταμίλας Κουλίβα και έναν μεγάλο εκτός από τη σκηνοθεσία και ένα μεγάλο
0: κάστ ηθοποιών.
1: Ναι, ο Θίασος είναι εκεί μαζί και η Ταμίλα Κουλίβα, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης και Ιάσον Βροχίδης, όλοι μαζί με λοιπόν, μια πολύ ωραία τρυφερή κομμωδία καταστάσεων.
0: Που ξεχυλεί σίγουρα από τα περαμέντο και φαίνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των Θιάσων. Έτσι, που περνάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά τα παιδιά από ό,τι φαίνεται.
1: Θα είναι μια ματιά έτσι μέσα στο θέατρο, μέσα από μια θεατρική παράσταση που θα σας κάνει να γελάσετε πάρα πολύ. Εσείς που βρίσκεστε στις Ιβηρίες, στις γύρω περιοχές, ψάχνετε την ευκαιρία να πάτε, να η κατάλληλη ώρα να πάρετε το κινητό στα χέρια, γιατί σας έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις.
0: Για την Παρασκευή 24 Ιουλίου, πάρτε λοιπόν το κινητό. Σας μπείτε στη σύνταξη μηνύματος στο Viber στο 6982951951. Γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλετε τη συμμετοχή σας και καλή τύχη.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Αγανάκτησε, κάτι τέτοιο μάλλον πρέπει να έχει κάνει και η Γεωργία, έτσι, να ξέρετε.
2: Τι έπαθε η Γεωργία, καλέ.
1: Είναι σε μια καινούργια δουλειά, τώρα είναι με τον επιθεωρητή, λέει, της, τον επιθεωρητή της, μάλλον στη δουλειά, έτσι.
2: Την επιθεωρεί.
1: Την επιθεωρεί.
2: Μάλιστα.
1: Ανάλογα, τι φοράς Γεωργία και σε επιθεωρεί ο άνθρωπος. Τίποτα.
2: Μια τι καλέ, συγγνώμη, τα φοράει, και ήταν οι επιθεωρητές.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Όχι, τι είναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Την διεξαγωγή της εργασίας.
1: Α, πέρα. Ναι, εντάξει.
2: Τις δεξιότητες, τις διαδικασίες, ανακολουθούνται.
1: Ναι.
2: Αλλά να
1: μια αύξηση, παρακαλώ, γιατί
2: γιατί έτσι, για να μας ακούει θα χρειάζεται σίγουρα κάτι της, ένα βρε παιδί μου, ένα boost παραπάνω.
1: Ναι.
2: Γιατί να μην το πάρει και από εκεί. Το πάρει και από εμάς, το πάρει και από εκεί.
1: Κάτι είπες για boost.
2: Ένα boost.
1: Α, boost.
2: Μια ενίσχυση, ένα βρε παιδί μου. Ένα, κάτι της παραπάνω.
3: Καθάρισε τα αυτιά σου.
2: Πραγματικά. Ένα, πόσο κάνει ένα πακέτο πατονέτες, ένα ευρώ.
3: Πολύ.
2: Έχει και πιο φθηνά.
1: Έχω αφήσει μακρύ νύχη, ρε. Μπορώ να τα κάνω.
2: Ξεκινήστε τις καφές.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 4033 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: Είναι αυτές οι μέρες, ξέρεις, του μήνα που έρχονται όλοι οι λογαριασμοί. Που λες, έχω να πληρώσω αυτό, εκείνο, τάλο, τάλο, τάλο.
1: Και αρχίζουν τώρα και τα ρεύματα.
0: Ναι, ναι, άστα.
1: Εκείνα τα ρεύματα που έχουν μέσα και τα πρώτα κλιματιστικά για όσους τα ανάβουν από πιο νωρίς.
0: Ωραία, φίλε.
1: Αχ, καλή υπομονή, παιδιά. Δεν μου λες, Μάνο, έχεις δει έτσι καμιά φορά σε κανένα πεζοδρόμιο πεταμένα επιπλά, σπασμένα πόρτες, παράθυρα.
0: Αυτό βέβαια φέρουν πρόστιμο.
1: Ναι, το ζήτημα είναι ότι μπορεί να τα κατεβάσει. Θα τα βγάλω αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Δεν θα με δει κανείς. Δεν θα το καταλάβουν.
0: Αλλά
1: άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Μεταβιβάστηκε, λέει, στον εισαγγελέα όλο το πόρισμα της. Όλη η δικογραφία, μάλλον, σε βάρος 2-39χρονών.
0: Ναι.
1: Που στις 27-9 του 25, σχεδόν ένα χρόνο πριν, είχαν τη μέρα που μετακομίζανε ξεφορτώσει στο πεζοδρόμιο. Καναπέδες, έπιπλα ντουλάπια, έπιπλα ιστορίες κτλ. Από ένα χώρο που μίστοναν.
0: Ναι.
1: Και το ανέλαβε μετά, σου λέει, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
0: Και
1: τσουπ, γεια σας, τους βρήκε.
0: Τον αλλά κι άλλα, ρε φίλε, πάνε ψάχνουν, δεν τα βρίσκουν τώρα αυτό τους. Αυτό, κάτσε.
1: Τώρα, το καθένα έχει τη δική του αξία. Μόνο σχηματίστηκε δικογραφία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και πέρα το λόγο έχει ο αρμόδιος εισαγγελέας.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα, είναι Τετάρτη 22 του Ιούλη και εμείς είμαστε εδώ παρέα με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και με όλους εσάς που ταλαιπωρείστε μέσα στο αυτοκίνητό σας, τουλάχιστον έχει air condition, μάλλον.
0: Όχι πάντα.
1: Και σήμερα είπαμε με τη βροχούλα, λίγο αυτό, λίγο μπάς και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται.
2: Έχουμε καθυστερήσεις.

στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Όχι κάτι άλλο ιδιαίτερο μέσα στην πόλη, όμως έχουμε καθυστερήσει στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή. Λίγες εκεί στο Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι, αλλά και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ζεστική η σημερινή ημέρα, το έχετε καταλάβει.
1: Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα σε Ιξού και σε περιοχές Χαλκιδικής.
0: Ναι, και Ωραιόκαστρο, Θέρμη, Πανόραμα, αλλά και στη Χαλκιδική, όπως είπες. Υπάρχουν πολλά σημεία που χρειάζεται να έχετε το νου σας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και Κασάνδρα και Σιθωνία και Δήμο Αριστοτέλη. Όπου δείτε ότι υπάρχει, εννοείται δεν κάνουμε τίποτα επικίνδυνο, γιατί για όλες τις περιοχές και για Κυλκίες εκτός από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική υπάρχουν σήμερα προειδοποιήσεις. Επίσης έχουμε και νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα στην περιφερειακή. Να έχετε το νου σας, από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα θα υπάρχουν σε εξέλιξη.
1: Γενικά πρέπει να προσέχουμε, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που όντως τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν, αλλά γιατί εκπέμπουν έτσι μια πραγματικά μεγάλη σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στην Lexus. Γιατί κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών. Takumi και στο νέο Lexus Corner Thermis, τηλεφόρο Γεωργικής Σχολής 86, φυσικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε και εσείς από κοντά εμβληματικά μοντέλα που θα αφήσουν εποχή. Από το υβριδικό LBX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ, μια επίσκεψη πραγματικά θα σας πείσει.

0: Τι να πεις για μένα, τι να πεις για σένα, τι να πεις για όλους.
1: Τι να, μάλιστα, πάρα πολύ καλά. Αν θα ψάχνετε τι να μας πείτε, μπορείτε να μας απαντήσετε στην ερώτηση που σας κάνουμε μία κάθε πρωί. Σήμερα στο Facebook, εννοείται, facebook.com/κοσμοράδιο 951. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε ποια γεύση σας θυμίζει περισσότερο το καλοκαίρι.
2: Τα κεράσια, λέει ο Κώστας.
0: Κεράσια.
1: Κεράσι, κεράσι.
0: Έλα ρε, καλοκαιρινό.
1: Τι είναι, χειμωνιάτικο?
0: Όχι, αλλά πιο άνοιξη μου κάνει.
1: Άντε καλέ.
0: Όχι, καλοκαιρινό.
1: Εμείς το γείτονα από την Ασπροβάλλητα κλέβαμε. Ήθελα να πω, μας είχε πει ο άνθρωπος να παίρνετε. Οπότε θέλετε, γιατί εγώ λείπω.
0: Σου στείλει το λογαριασμό μετά.
1: Τώρα το έκοψε, άστο.
0: Αντάξει, πάμε.
2: Η Εκατερίνη λέει θαλασσινά, χωριάτικη σαλάτα και καρπούζι.
0: Θαλασσινά.
1: Όχι συγχρόνω, φαντάζομαι. Με μια σειρά.
2: Η Άννα λέει καλαμπόκι ψητό.
0: Α, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Όντως.
2: Ναι, λένε παιδιά και η Νόνη που λέει δεν θέλω γεύσης καλοκαιριού, θέλω γεύση μελομακάρονο.
1: Ο Χριστός
0: έχει παγωτό. Έλα ρε, έχει παγωτό μελομακάρονο.
1: Και μένα που μου αρέσουν, ναι. Α, καλή ιδέα. Να τα συνδυάσουμε, μπράβο.

0: Έτσι, καλημέρα σα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Νατάσο Θεοδωρίδου κιόλα τραγούδισα πριν που παίξαμε ο Μάνος Φαλτσάρη για το Pharmatip. Έτσι, να το πούμε κιόλα.
1: Βεβαίω, το ξέρετε ότι έρχεται την Παρασκευή. Συγγνώμη, περίμενε. Να σου πω τώρα ποια μέρα έρχεται για να μην θα κάνω λάθο τώρα.
0: Έρχεται
1: μου έφερε την Νατάσα.
0: Σε μέσα.
1: Μάλλον. Έλα, ξύπνα λίγο, σε παρακαλώ. Στη Χαλκιδική το Σάββατο, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Και θα περάσουμε καταπληκτικά παρέα. Τρέχει διαγωνισμό και στο Instagram του Κοσμοράδιο. Μπορείτε να προλάβετε να πάρετε μέρος σε αυτόν. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Ωραία, έχουμε το αυτό το κορίτσι μας, την Νατάσα. Έχουμε όμως κι άλλο κορίτσι.
1: Τη Ρία Ελληνίδου.
0: Η οποία
1: έκανε. Την έπιασε, την επαθανάτησε ο φωτογραφικός φακός. Okay. Στο νησί των Ανέμων, μάνο, την Μύκονο. Κάνει εκεί τις καλοκαίρινες διακοπές ή κάποιες από τις καλοκαίρινες διακοπές.
2: Μόνη της.
1: Φυσικά και όχι. Με τον τότε φίλο της, τώρα όχι μόνο φίλο της μάλλον, γιατί αλλιώς δεν θα περπατούσαν.
0: Χεράκι.
1: Σταματογιάννια.
0: Τι χτύπησε έτσι και το ποπουδάκι.
1: Τι λες μωρέ.
0: Όχι. Δεν έχουμε τέτοιο ενσταντανέ.
1: Όχι, δεν τέτοιο πράγμα. Δεν έγινε. Του σταμάτησε εκεί το τοπικό κανάλι. Τώρα δεν ξέρω πώς το λένε. Ιντερνετικό είναι. Για να τους ρωτήσουν τι κάνουν, πού είναι, άμα θα επιστρέψουν, άμα ο ένας θα κάνει τηλεοπτικά, άμα δεν θα κάνει, άμα θα παντρευτούν.
0: Τους είπανε τώρα, άσε με τρεφίλο, διακοπές κάνουμε, μας πρίζεις.
1: Άμα θα παντρευτούν, του είπανε, ρε φίλε, μέσα σε ανάδρομο Ερμή δεν κάνεις ούτε πρόταση για εισιτήριο σε θέατρο. Αυτό. Οπότε πρόταση γάμου, όπως καταλαβαίνεις, στη Μύκονο τώρα δεν θα γίνει.
3: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Ποσίδι, έτοιμοι. The U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
8: Το απόλυτο 90's Show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
7: Reunion 90's, Turn Up the Summer.
8: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού σήμερα στις 12.30 στη Ροτόντα. Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα από τις 12 η ώρα έως τη λήξη της βάρδιας εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο. Κέρκυρα. Η κακοκαιρία προκάλεσε πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Eurostat. Πρώτη η Ελλάδα στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο. Βρετανία. Ο νέος πρωθυπουργός της, Άντι Μπέρναμ, θα εργάζεται τουλάχιστον μία μέρα την εβδομάδα από το Μάντσεστερ στο πλαίσιο των σχεδίων της αποκέντρωσης. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Σε πόσες χώρες έχει ταξιδέψει ήδη μία 20χρονη?
3: Ποια διάψευση επίσημου κατά τα άλλα διαζυγίου που λέγαμε τις τελευταίες μέρες ότι θα υπάρξει έρχεται μέσω social media?
2: Και για ποιο λόγο ένας υπάλληλος ζήτησε χρήματα για υπερορίες?
3: Έρχονται όλα εδώ μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζετε να ταξιδέψετε, να πάτε κάπου σε έναν ωραίο προορισμό.
1: Πού θα πάτε,
0: πάρτε μας και εμάς. Πάντως, έχω μία φίλη η οποία έχει φτάσει ήδη στις περίπου 120 χώρες που έχει επισκεφτεί.
2: Πόσες?
0: 120 χώρες, Γιώργο.
1: Θεός φύλαξε, καλύτερα από την κοπέλα.
0: Υπάρχει όμως μία άλλη που την έχει ξεπεράσει. Υπάρχει μία 20χρονη ταξιδιώτησα η οποία έχει επισκεφτεί 186 χώρες.
1: Στα 20χρονη.
0: Ξεκίνησε.
1: Εγώ στα 20 δεν είχα πάει ούτε στον Πάνσκο.
0: Η Σοφία Λίτο, που είναι το όνομά της, όταν ήταν 13 ετών, μπήκε για πρώτη φορά σε ένα αεροπλάνο μόνη της, έχοντας προορισμό την Κωνσταρίκα. 7 χρόνια αργότερα έχει επισκεφτεί 186 χώρες και περιοχές και απέχει μόλις 9 προορισμούς από το εντυπωσιακό αυτό επίτευγμα να γίνει η νεότερη γυναίκα που έχει ταξιδέψει και στις 195 χώρες που αναγνωρίζονται από τον ΟΗΕ.
1: Κάποιες χώρες είναι λίγο δύσκολη πίστα όμως.
0: Είναι.
1: Δηλαδή δεν πας εύκολα και να πας μπορεί να μην φύγεις μετά.
0: Είναι ισοδηματία είναι η συγκεκριμένη.
1: Κοίταξε, να τα έβγαλε με το χαρτζηλίκι της δουλεύοντας, ξέρω εγώ, σε γνωστήληξη ταχυφωγείων που δουλεύουν οι 16χρονοι συνήθως στο εξωτερικό.
0: Κοίτα.
1: Δεν νομίζω.
0: Πάντως, λέει, εκπαιδεύτηκε ως δασκάλα γιόγκα, εργάστηκε σε διάφορες χώρες προσφέροντας μαθήματα ή διαχειριζόμενοι λογαριασμού στα social media με αντάλλαγμα τη διαμονή και το φαγητό της. Οπότε,
1: στα 20. Στα 20 αυτά. Πότε πρόλαβε, ρε παιδιά? Από τα πόσα δουλεύει η κοπέλα?
0: Όταν έχει στόχο, Γιώργο, από μικρός και όχι να κυνηγά από εδώ και από εκεί.
1: Εγώ έτρωγα σουβλάκια. Αυτά με φάγανε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα να ξεκινήσει η μέρα όμορφα με την καλύτερη παρέα, όπως ξέρετε.
1: Πάμε να κάνουμε όμως μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί και σήμερα είχαμε προβλήματα. Μπορεί να λέμε ότι έχει αδειάσει σιγά-σιγά η Θεσσαλονίκη, αλλά. Για να δούμε.
2: Για πες, Σοφία. Δεν άδειασε και τελείως. Έχουμε καθυστερήσεις τώρα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος των Σικιών και στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έτσι, λίγες καθυστερήσεις τώρα και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε και στη Χαλκιδική σε κάποια σημεία, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι, και λίγες ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και στο φανάρι της Καλλιθέας και στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης.

0: Έχω ψωνίσει, μάλλον.
1: Όπα! Την έχει ψωνίσει.
0: Όχι, όχι. Έχω ψωνίσει λίγο στις εκτόσεις αυτές.
2: Ψώνησες.
0: Εντάξει, να κάτι βερμούδες.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει πιο πριν κάτι που κάμισα.
1: Τα παπούτσια πες πάλι που τα έχεις πάρει σε 32 χρώματα.
0: 32 υπερβολή.
1: Πόσα.
0: Ούτε καν τα έκτα δεν είναι αυτά.
1: Έξι. Ο Γιώργος έχει μια συνήθεια. Παίρνει ένα συγκεκριμένο ζευγάρι παπούτσια το οποίο το έχει σε όλα τα χρώματα.
0: Ένα μοντέλο, ρε παιδί μου, αθλητικού. Μα μου ταιριάζει πάρα πολύ. Όχι, μου ταιριάζει, ενώ με βολεύει, ρε παιδί μου.
1: Τι σε βολεύει.
0: Με βολεύει, είναι ωραίο το πατημά του. Είναι, με βολεύει στο πόδι, ρε παιδί μου, έχει το καλούπι του ποδιού μου. Είναι και όμορφο, δεν είναι και άσχημο.
1: Εντάξει, και εγώ ψώνησα κάτι έτσι στις εκτόσεις. Ένα μηχάνημα που χρειαζόμουν.
0: Μηχάνημα. Και με κράζεις εμένα και τα παπούτσια.
1: Τι να κάνω.
0: Εγώ πήγα και έδωσε 60 ευρώ. Εσύ πήγε και έδωσε 6.000.
1: Έδωσα. Τι να κάνω. Η δουλειά μου.
0: Όντως 6.000 έδωσε.
1: Εντάξει,
0: σα φύλαξε. Άμα θέλω δανεικά, σε ένα θα σου.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά πάντως και για τις φίλες μας υπάρχουν πολύ ωραία νέα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι να ξέρετε ότι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Τα Sephora Summer Vibe on Tour Bus έρχεται στη Θεσσαλονίκη και φέρνει ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση.
1: Λοιπόν, 23 και 24 Ιουλίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ, επισκεφτείτε και εσείς το Sephora Bus στην πλατεία Αριστοτέλους, μάλιστα.
0: Δηλαδή, αύριο και μεθαύριο θα ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα, θα δοκιμάσετε καλοκαιρινά looks, θα ζήσετε μοναδικές beauty εμπειρίες και πολλές εκπλήξεις.
1: Θα έχει ωραίες γυναίκες, θα πάω.
0: Ηρέμησε, μάλλον, θέλω σε παρακαλώ να πάνε τα κορίτσια και να ζήσουν αυτό το ωραίο Sephora Summer Vibes on Tour Experience, να σας χαρίσει ένα καλοκαίρι γεμάτο λάμψη.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: μονάχα αυτή η αγάπη, όταν υπάρχει αγάπη, έρωτας, πάθος και τα λοιπά, θα σογραφεύουμε μαζί. Έλα.
1: Τραγούδα λίγο.
0: Θα σου κάνω μακαρόνια. Μα κύμα.
2: Τελικά ρομαντικό.
1: Πάνω σε αυτό που έλεγε.
0: Δεν είναι ρομαντικά τα μακαρόνια με κύμα.
1: Τώρα ένα δίκιο το έχει. Αλλά εννοούσα το άλλο, το πώς υπάρχει αγάπη εδώ. Γιατί ο Σάκης το λέει και αυτό. Ξέρετε ότι κυκλοφορήσανε τελευταία κάτι φήμες για το χωρισμό του Σάκη και της Κάτιας.
0: Ότι χωρίζανε την περιουσία αριστερά, δεξιά, πηγαίνουν.
1: Ναι, όχι, δεν πήγε στα γενέθλια, όχι, δεν έκανε story, όχι, δεν ευχήθηκε. Ερωτηματικά από εδώ, ερωτηματικά από εκεί. Από το Μάιο τώρα τραβάει αυτή η ιστορία.
0: Ξέρεις, τους έχω πετύχει μαζί με τα παιδιά και την Κάτια στην Σκόπελο. Τρώγαμε στο ίδιο εστιατόριο ένα συγκεκριμένο που πηγαίνουμε πάντα.
1: Α, μάλιστα. Ήταν... Αυτοί πληρώσαν όμως.
0: Ναι, πληρώσαν
1: όμως. Είχες γνωστούς. Δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω, ρε Βολάνη. Λοιπόν, προσέξτε λίγο τώρα. Ο Σάκης έβαλε μια τελεία με πολύ διακριτικό τρόπο σε όλα αυτά. Ανέβασε χθες το δικό του post στο TikTok.
0: Ναι.
1: Η πρώτη φωτογραφία από τις δύο είναι με την Κάτια αγκαλιά σε ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι AI.
1: Όχι καθόλου. Όχι. Βγάζει και τη γλώσσα ο Σάκης τύπου. Ναι. Έτσι. Ωραία. Η δεύτερη είναι τα πόδια του Σάκη σε ένα ηλιοβασίλεμα, δεν έχει σημασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάπως σε μια τέτοια περίπτωση εκείνη η φωτογραφία, νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πει. Έβαλε από πίσω και το κούνια μπέλα να ακούγεται. Άντε τραβήχτε, κάντε κούνια μπέλα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Πάιτε όπα! Καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Κοιτάζουμε λιγάκι έτσι προς πλευρά Ισπανίας. Όχι μόνο για το Μουντιάλ, να δούμε και για μια εταιρεία εκεί πέρα που βρέθηκε στα δικαστήρια γιατί ένας υπάλληλος διεκδίκησε 309 ώρες υπεροριών.
0: Πρέπει να τους πληρώσουν αφού τις έκανε ο άνθρωπος.
1: Πρόσεξε. Ήταν τηλεργασία και άφησε ανοιχτό τον υπολογιστή και έλεγε αυτές ήταν υπερορίες. Δηλαδή τελειώνει το. Και άφηνε αυτό τον υπολογιστή. Να γράφει.
0: Έχω δει κάτι βιντεάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εκεί πρέπει να φαίνεται ότι δουλεύει κιόλα, να κουνά το ποντίκι.
1: Τι έχει βάλει
0: που συνδέουν έναν ανεμιστήρα που πάει πέρα δόθε και δύο στυλό δεξιά και αριστερά από το ποντίκι και το πηγαίνει μια προ τη μία το ποντίκι, μια προ την άλλη. Μια προ τη μία, μια προ την άλλη. Κάτι τέτοιο έκανε και ο κύριο.
1: Δεν ξέρω, μήπω έβαλε κιόλα αυτό που βάζει κάτι χαρτονάκι στα μάτια. Ότι και καλά είσαι και κοιμάσαι και μπροστά σου.
0: Δεν νομίζω ότι τον βλέπανε. Το ζήτημα είναι ότι φτάσανε στα δικαστήρια.
1: Ναι, και φυσικά δεν δικαιώθηκε ο συγκεκριμένο.
0: Γιατί είπε το δικαστήριο.
1: Ναι, η τηλεεργασία λέει δεν αποτελεί βέβαια ότι. Α, ίσως στον υπολογιστή και δούλευε.
0: Μπορεί να ήσουν και στον υπολογιστή, αλλά να έκανε άλλα πράγματα. Να έπεσε να αρκαλιευτεί.
1: Σωστό. Πρώτη φορά
0: έχει παίξει,
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ο αρκαλιευτή.
1: Όχι, όχι.
0: Είσαι τόσο νέο που δεν έχει προλάβει τα.
1: Έπαιζε Sims.
0: Τα Windows. Έπαιζε Sims. Α, από εδώ η Πασχέντζα πήγαινε σύννεφο.

0: Ρέστα ρε Μιχάλη, καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αν ρωτιέστε αν ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη, είναι, η απάντηση είναι ναι. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρεια. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο υβριδικό LBX ή αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Θέρμης, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86. Πάτε τη βόλτα σας.
1: Και πάμε τώρα να κάνουμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης για να δούμε έξω τι γίνεται. Έχουμε κίνηση, έχουν γίνει λίγο καλύτερα τα πράγματα ή όχι?
2: Έτσι και έτσι. Υπάρχει μποτιλιάρισμα τώρα στο περιφερειακό πάντως. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε και στην Εγνατία στο ύψος της Αντιγονιδών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και στη Χαλκιδική λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι αλλά και στην Κρυοπηγή και αρκετές έχουμε και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Hello.
1: Γεια σας φίλοι, είμαστε, κάνετε.
2: Ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό έρχεται στο Instagram, Γιώργο. Ήδη κάποιοι το βλέπουν. Replace audio, δηλαδή κάποιο παλιό post που είχες βάλει ένα τραγούδι τότε και σου άρεσε και θες να το αλλάξεις. Έβγαλες ο καλλιτέχνης πιο καινούριο. Θα μπορείς να το κάνεις, ας είναι και 5 χρονών η ανάρτηση.
1: Πριν 5 χρόνια δεν υπήρχαν καν τραγούδια στο Instagram.
2: Αυτό λέω.
1: Θα μπορώ να βάλω τα παλιά.
2: Ναι, θα μπορείς να προσθέσεις και σε αυτά.
1: Μου λέτε.
2: Βέβαια, γιατί μπορεί να έχεις μετανιώσει.
1: Παιδί μου, μπορεί να έχεις μια φωτογραφία, ας πούμε, από διακοπές με πρώην και να θες να βάλεις την Παπαλάμπρενα. Να μην μπορείς.
2: Την ξυλώνεις ολόκληρη τη φωτογραφία, νομίζω.
1: Πες ότι. Να σου πω κάτι. Θα ήταν ωραίο να μπορείς να φέρεις φωτογραφίες από καρουσέλ ή να αλλάξεις μία εκεί. Δεν θα το θέλατε.
3: Πότε θα το βγάλουν αυτό.
1: Ενώ στο Facebook μπορείς να, άμα έχεις ανεβάσει έτσι ένα κρουπάκι με πολλές φωτογραφίες, να βγάλεις τη μία, ας πούμε. Και να βάλεις μια άλλη.
2: Νομίζω ότι. Mark, we have a proposition for you.
1: Proposition.
3: What?
1: Μάλιστα. Send email.
2: Email.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
1: Μόνο για σας, κάθε πρωί ανεβαίνει μια ερώτηση στη σελίδα μας στο Facebook και σήμερα θέλουμε να μάθουμε από εσάς να μας πείτε ποια γεύση σας θυμίζει περισσότερο το καλοκαίρι. Θα πω, Σοφία μου, εκτός από το καρπούζι. Εντάξει.
2: Νομίζω είναι η δημοφιλέστερη απάντηση.
1: Είναι η εθνική απάντηση.
2: Επιτέλους κάποιος έγραψε το παγωτό, παιδιά.
0: Προχτές έφαγα ένα καρπούζι που είχε τα ψηλά ψηλά τα κουκουτσάκια.
1: Είπε ναι για το παγωτό και συνέχισε να λέει για καρπούζι.
2: Άσε το καρπούζι.
0: Εκνευριστικά και είναι τα μικρά τα ψιψίρια που δεν μπορείς καν να τα φτύσεις.
1: Σε ενοχλούν.
0: Με ενοχλούν τα μικρά. Θέλω μεγάλα. Τουλάχιστον να μπορείς να πετάς εύκολα.
1: Δεν αντέχω.
2: Η Αθηνά λέει σίκα γλυκά λαχταριστά.
1: Σίκα υπέροχα και γλυκό σκαλάκι έκανε η γιαγιά μου. Ένα φανταστικό, παιδιά.
2: Μαλί της γριάς, λέει ο Ζαφύρης.
1: Όχι.
0: Μαλλιά σειρά μπορεί να φας και το χειμώνα, ρε, εντάξει.
2: Πάντως ο Βλάσης λέει τηγανιτές με λιτζάνες, κολοκυθάκια, γεμιστά και.
1: Και καρπούζι.
2: Καρπούζι.
1: Και πάνω και με το καρπούζι.
0: Στο μάχησα.

0: Πότε θα μας έρθει ένα email, ξέρω εγώ, από την ΑΔΕΛ. Έχετε να πάρετε κάτι αναδρομικά, ξέρω εγώ.
1: Σίγουρα.
0: 100.000 ευρώ.
1: 100.000. Πώς δεν έχεις δώσει, ρε Μάνο, για να πάρεις πίσω 100, δηλαδή, με συγχωρεί.
0: Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να γίνει ένα λάθος κάποια στιγμή.
1: Δηλαδή, δεν σε βολεύει καν η φορολοταρία να σου έρθει από εκεί.
0: 50.000 δεν είναι αυτά, ή πόσο είναι.
1: Μέχρι 50. Τα πιο πολλά είναι 1.000 τώρα που έχω ακούσει.
0: Έχει πάρει.
1: Εγώ. Πάρα πολλές φορές, μην το συζητάς. Που με χάνεις, που με βρίσκεις, μα έχω χιλιάρικα από την
0: ΑΔΕΛ. Υπάρχει κάποιο. Αλήθεια, υπάρχει κάποιο που να έχει κερδίσει πάνω από μία φορά.
1: Μία ξέρω.
0: Ξέρεις μία.
1: Πάνω από μία δεν ξέρω.
0: Ωραία, φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ζω ίδιο στα 1.000, 1.000, 1.000.
2: Κάθε
1: δεν
2: μήνα.
1: Νομίζω, Μάνο, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τι περιμένω να δεν με πληρώσει.
1: Ναι, τα παίρνω, το τρώω, ξανακληρώνομαι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, σήμερα σας κάναμε μία ερώτηση στο story μας στο Instagram και θέλαμε έτσι να μας απαντήσετε στο πολύ, πολύ σημαντικό ερώτημα. Αν έχετε ερωτευτεί ποτέ κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών σας διακοπών.
2: Για εδώ,
0: οι τζουτζουμπρούτζιδες εκεί έξω.
1: Έχω σοκαριστεί, παιδιά.
0: Για πες.
1: Το 40%.
2: Ναι.
1: Σχεδόν η μισή.
2: Ναι.
1: Έχουν ερωτευτεί.
0: Μην πα. Ναι, καλά.
2: Είναι ο αέρας του καλοκαιριού.
1: Αυτό θα φταίει, ο αέρας.
0: Ήλιος,
1: μετά από τα αέρια περνάμε στα στερεά.
0: Ναι.
1: Μην πιάσουμε τα άλλα τώρα. Λοιπόν, αυτά μπορείτε να, φυσικά να μπείτε και εσείς να ψηφίσετε στα story μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κατά παύλα 951.
0: Και εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο, γιατί τώρα έρχεται η Ραφαηλία. Δεν το έχω να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά.
1: Άντε, Ραφαηλία, έλα. Έχει και πολύ ωραίο διαγωνισμό, γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι. Εμείς θα τα ξαναπούμε, όπως είπαμε, αύριο το πρωί από τον Μάνο Βολάνη.
0: Και Σοφία Στεφανίδου.
2: Και το Γιώργο Τσεσμέντζη.
0: Καλή.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αίτηση ανέρησης στον Άριο Πάγο για τη διπλή μαστεκτομή χωρίς θετικό γονιδιακό τεστ. Διαμαρτυρία εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού σήμερα στις 12.30 στη Ροτόντα. Πανελλήνιες 2026. Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Τουρκία. Μπλοκάρει συμφωνία 27 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση αγωγών καυσίμων. Βενεζουέλα. Πάνω από 5.300 νεκροί από τον διπλοφωνικό σεισμό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι τα ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Είναι μεσοβδόμαδα, είναι Τετάρτη. Μία ανάσα είμαστε από το Σουκού, να ξέρετε. Να πω χρόνια πολλά στη Μαρκέλα και το Μενέλαο που έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα, αλλά και στη Μαγδαληνή και τη Μάγδα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα ονόματά σας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε διαγωνισμό για Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχουμε τα πάντα βασικά και σήμερα και πάνω από όλα τις νούμερο 1 επιτυχίες. Οπότε πάμε σε ένα τραγούδι που δεν χορταίνεις να το ακούς όσες φορές και αν παίξει. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί.

0: μια επιτυχία και πέτυχε στου 9:51 και το Κοσμοράδιο ή Μυραφαϊλιαντόταγλου. Και ποιο θέλει να πάει Χαλκιδική, όχι για μπάνιο, αλλά για τραγούδι, γιατί έχω κάτι πολύ δυνατό για σένα σήμερα. Το καλοκαίρι, ξέρει, θέλει μουσική και εγώ γι' αυτό σου δίνω 3 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία τη αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών Χαλκιδική. Μαζί τη και ο Χρήστο Τσιλόπουλο, μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίε, τραγούδια που αγαπήσαμε. Ξέρει, εσύ ξέρει, ξέρω ότι ξέρει και ξέρω ότι θέλει να είσαι εκεί και είναι και πανεύκολο. Μου στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951. Μου γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Νατάσα και μπαίνεις στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία και ποιος ξέρει, μπορεί η επόμενη μεγάλη σου βραδιά να είναι δίπλα στη θάλασσα με τη φωνή της Νατάσας. Καλή σας τύχη!
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.

Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Ανεβάζουμε λίγο την ένταση, ανεβάζουμε μαζί και τη διάθεση, γιατί έτσι πάει. Είναι αλληλοεξαρτώμενα αυτά τα δύο. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και θέλω να πω ότι γενικά είμαι ανυπόμονη και έχω μια δυναμία σε κάποια συγκεκριμένα μακαρόνια. Συγκεκριμένα αυτά με την τρούφα μου αρέσουν πάρα πολύ καλά. Και σε καρμπονάρα δεν λέω όχι. Και σε αματριτσιάνα δεν λέω όχι. Και σε κάτσιο επέπε δεν λέω όχι. Το θέμα ποιο είναι, ότι όταν θα σερβίρουν αυτά συνήθω είναι πάρα πολύ ζεστά. Και τι θα κάνω, θα περιμένω να κρυώσουν, να τα φάω σαν άνθρωπο, να καταλάβω όλε τι γεύσει αφού έχουν φτάσει σε μια νορμάλη θερμοκρασία, ή απλά θα φάω κατευθείαν γιατί είμαι ανυπόμονη και θα πάθω έγκαυμα στη γλώσσα. Αυτό ακριβώ θα κάνω, γιατί δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ να μυρίζει εκεί πέρα μπροστά μου η καρμπονάρα, το μπέικον και όλα αυτά. Και εγώ να περιμένω, τι να κάνω, είμαι ανυπόμονη και πιναλέων, όπω έχω ξαναπεί. Λέων στο ζώδιο, πιναλέων και στην ψυχή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίε, δυνάμωσε την ένταση, μείνε εδώ στο Κοσμοράδι 5 και 1.

0: Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου, δε τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το τραγούδι παίζει για σένα που μου το ζήτησες με τόση αγάπη στο Viber. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόγλου και αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω. Μία μικρή υπενθύμηση για όσους αγαπάνε τις βόλτες και τις αγορές και εμένα μαζί. Λοιπόν, οι καλοκαιρινές εκδόσεις συνεχίζονται στα καταστήματα μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Είναι η ευκαιρία σου να κάνεις τις αγορές που θέλεις, να ανανεώσεις την καρταρόμπα σου, να βρεις εκείνες τις προσφορές. Έτσι λίγο να ανέβεις, βρε παιδί μου, γιατί εντάξει, έχουμε ακόμα μέχρι το σούκο. Οπότε ξέρεις, χρειάζεται μια βόλτα στην αγορά, λίγη έρευνα, μπορεί να πετύχεις αυτό που θες. Καλές αγορές και αν η μέρα σου έχει πολλή δουλειά, μην αγχώνεσαι. Έχω το soundtrack για να περάσει λίγο πιο όμορφα. Μουσική που σε κάνει να χαμογελάς στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η πρώτη μας ώρα κλείνει έτσι, Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Ακούμε μόνο επιτυχίες και μόνο στο τέρμα, γιατί αλλιώς πώς να ακούσεις μουσική καλοκαιριάτικα? Δεν γίνεται. Καλά, ούτε χειμώνα μου φαίνεται εύκολο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου μιλήσω για τη Zenith που ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα Air Conditioning Care και Air Conditioning Care Advanced. Το πρώτο σου προσφέρει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του κλιματιστικού σου, ενώ το δεύτερο ετήσια συντήρηση και επισκεφές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Οπότε απολαμβάνεις δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Και κατά τα άλλα, μένεις στην παρέα μας για να απολαύσεις επιτυχίες που δεν σταματάνε ποτέ σε 9, 5 και 1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρεις διακινητές μεταναστών που έκρυψαν αλλοδαπούς σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτων. Σέρες. Άγνωστος πήρε από 80χρονη χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, παριστάνοντας το λογιστή της. Κατερίνη. Χειροπέδεσε 28χρονο Αλβανό για διακίνηση ναρκωτικών. Αλγερία. 6 νεκροί από τις φωνικές πυρκαγιές. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 48%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι επιτυχία, παίζει στο τέρμα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της παρέας μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα είναι 22 Ιουλίου και ελπίζω να σε βρίσκω με καλή έτσι διάθεση, γιατί η εβδομάδα γενικά θέλει λίγο τον τρόπο της για να κυλήσει. Είτε είσαι στη δουλειά με τον πρώτο ή το δεύτερο καφέ της ημέρας, είτε στο δρόμο, είτε είσαι τυχερός και έχεις ήδη πάρει θέση κάπου κοντά στη θάλασσα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί. Το καλοκαίρι έχει αυτό το ωραίο, ότι ακόμα και μία απλή Τετάρτη μπορεί να γίνει λίγο πιο όμορφη με ένα καλό τραγούδι, μια ωραία παρέα και λίγη καλή διάθεση. Οπότε δυναμώνουμε την ένταση, κρατάμε το χαμόγελό μας και πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του playlist. Έρχεται τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εδώ παίζουν τα καλύτερα, όπως ακούς. Το Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Μεσημεράκι. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, είναι Ιούλιος. Θα το περάσουμε μαζί όμως και αυτό. Βέβαια, θέλω να σημειώσεις μια ημερομηνία πολύ σημαντική που δεν απέχει και πολύ. Αύριο και μεθαύριο, 23 και 24 Ιουλίου δηλαδή, η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Σεφορά και έρχεται στην Αριστοτέλους. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ βρίσκει το Σεφορά Bus, γιατί το Σεφορά Summer Vibes on Tour Bus έρχεται εδώ και ομορφαίνει το καλοκαίρι σου. Κάνει λίγο πιο καλοκαιρινό. Καλοκαιρινότερο καλοκαίρι, βρε παιδί μου, γενικότερα. Τίποτα. Τα έχω χάσει γιατί ανυπομονώ. Ανυπομονώ να πάω εκεί πέρα εγώ τώρα. Γι' αυτό μαγούς λίγο. Στα χαμένα. Χαμένα. Λοιπόν, πας εκεί πέρα, λάμπεις, απολαμβάνεις και μένεις εδώ για να μην χάνεις ούτε επιτυχία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

είναι αγαπημένο και είναι φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Εδόντογλου. Καλώς ήρθες, αν τώρα ήρθες στην παρέα μας. Πάμε λίγο στην Ιταλία, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας, όπου αποφάσισαν ότι η παραλία μένει παραλία και το χωριό θέλει στυλ. Στη Βαρένα, λοιπόν, ένα χωριό στη λίμνη Κόμο, οι αρχές αποφάσισαν να βάλουν τέλος στις εμφανίσεις με μαγιό, γενικά χωρίς μπλούζα στα σοκάκια του χωριού. Δηλαδή, πας στη λίμνη, κάνεις τις βοτιές σου, το μπάνιο σου, αράζεις την παραλία. Αλλά όταν πας για βόλτα, καφέ ή φαγητό στο χωριό, πρέπει να ρίξεις κάτι πάνω σου, γιατί αλλιώς το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 200 ευρώ. Να πω ότι η Βαρένα είναι ένα μέρος με 650 μόνιμους κατοίκους. Κάθε χρόνο δέχεται εκατοντάδες επισκέπτες, εκατοντάδες χιλιάδες. Και οι κάτοικοι λένε θέλουν να προστατεύσουν την ομορφιά και την ηρεμία του τόπου τους. Οπότε, πας, κάνεις τη βουτιά σου, μετά βάζεις το μπλουζάκι και σαν άνθρωπος πας για φαγητό. Κατά τα άλλα, μένεις στο Κοσμοράδιο και ακούς επιτυχίες σαν κι αυτή.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr, γιατί η μουσική συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Δεν χρειάζεται να είσαι σε ένα ραδιόφωνο δίπλα για να είμαστε πάντα μαζί. Δεν χρειάζεται να είσαι Θεσσαλονίκη. Μπορείς απλά να μας ακούς ζωντανά μέσα από το site μας ή ακόμη πιο εύκολα από την εφαρμογή του Κοσμοράδιο για iPhone και Android. Έτσι η αγαπημένη σου μουσική είναι μαζί σου παντού. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκό που και αν σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι. Είμαστε μαζί στους δέκτες, στο κινητό, στο τάβλετ, στον υπολογιστή. Με ένα κλικ είμαστε πάντα παρέα και ακούμε επιτυχίες σαν κι αυτοί.

Μόνο τα καλύτερα ακούμε, γιατί είμαστε παρέα Κοσμοράδιο 95,1 και είμαστε πάντα μαζί, ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας. Από εδώ και πέρα έχει κατηφόρα για το Σαββατοκύριακο. Η Τετάρτη μας χαιρετά και εγώ θα σε χαιρετήσω. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο την ίδια ώρα όπως πάντα. Ξέρεις το καθημερινό μας. 12 με 2 είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε αύριο στις 12 θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Μην λείψεις. Μην λείψεις, γιατί θα σε βρω και θα έρθω και θα σε συντονίσω με το ζόρι. Τίποτα. Επιθετικό μάρκετινγκ. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος, θα σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά, γι' αυτό μείνε εδώ. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον, να μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Καλό σου μεσημέρι!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό έρχεται στο Instagram, Γιώργο. Ήδη κάποιοι το βλέπουν. Replace audio, δηλαδή κάποιο παλιό post που είχες βάλει ένα τραγούδι τότε και σου άρεσε και θες να το αλλάξεις. Έβγαλε, ας πούμε, ο καλλιτέχνης πιο καινούριο. Θα μπορείς να το κάνεις. Ας είναι και 5 χρονών η ανάρτηση.
2: Πριν 5 χρόνια δεν υπήρχαν καν τραγούδια στο Instagram.
1: Αυτό λέω.
2: Θα μπορώ να βάλω και τα παλιά.
1: Ναι, θα μπορείς να προσθέσεις και σε αυτά.
2: Μου λέτε.
1: Βέβαια, γιατί μπορεί να έχεις μετανιώσει.
2: Να το έχεις αφιερώσει. Φωτογραφία, ας πούμε, από διακοπές με πρώην και να θες να βάλεις την Παπαλάμπρενα.
1: Να μην μπορείς.
2: Την ξυλώνεις ολόκληρη τη φωτογραφία, νομίζω.
1: Πες ότι.
2: Να σου πω κάτι. Θα ήταν ωραίο να μπορείς να αφαιρείς φωτογραφίες από καρουσέλ ή να αλλάξεις μία εκεί. Δεν θα σε δω, θέλατε.
3: Πότε θα το βγάλουν αυτό.
2: Ενώ στο Facebook μπορείς να, άμα έχεις ανεβάσει έτσι ένα κρουπάκι με πολλές φωτογραφίες, να βγάλεις τη μία, ας πούμε.
1: Mark, we have a proposition for you.
2: Proposition.
3: What?
1: Send email.
2: Email.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
5: Ναι.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
9: Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στο Σέιχσου στη Θεσσαλονίκη και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ράγισε τζαμαρία οροφής στην είσοδο του σταθμού Βενιζέλου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αντικατασταθεί. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 σε Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Μέρι Λίντα. Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών. Γαλλία. Οι βουλευτές ενέκριναν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τους κατασυρωή βιαστές ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

radiofonoplus.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τετάρτη, το οποίο θα περάσουμε με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Πάμε και βόλτα αμέσως στους δρόμους, όπου αρκετά προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, έτσι με κάποια φρακαρίσματα εκεί πέρα. Όπως θεματάκια υπάρχουν και στο Βαρδάρι, όπως και στα φανάρια της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, σε προφή του Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντινού Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακώς μικροπροβλήματα έχουμε στο ρεύμα προς ανατολικά, σε ένα μικρό σημείο από την Ανοτούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως αντίστοιχα επιβαρημένο και το ρεύμα προς δυτικά από την Ανοτούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε υπομονή σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε σημεία στο κέντρο, σε κάποια σημεία στο κέντρο και στον περιφερειακό αυτή την ώρα, όπως καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχονται Μέλισσες, Κύμα, τι τραγούδι. Πάμε έτσι να ταξιδέψουμε νοητά σε κάποια παραλία νησιού ή της Χαλκιδικής και κάπως έτσι πολύ όμορφα ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Real Nidu Safari. Και αν συνεχίσει να ανεβαίνει με τέτοιο ρυθμό το θερμόμετρο, σίγουρα σύντομα θα κάνουμε σαφάρι στο Shake Shoe. Είναι αγαπημένο μας, ανεβάζει, έπαιξε δυνατά μεσοβδόμαδα στους 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και μια σε κάθε καλοκαίρι, ο παράγοντας ζέστη, παιδιά, σε πολλές των περιπτώσεων μπορεί να γίνει επιβαρυντικός και για την καθημερινότητα, όπως φυσικά και για τον ύπνο. Βέβαια, δεν φτάνει μόνο αυτό, καθώς υπάρχουν έτσι αρκετοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα ύπνου σου, όπως και την ξεκούρασή σου. Οπότε σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω 5 tips για να αλλάξουν τα βράδια σου. Όπως στο νούμερο 1, άφησε το κινητό μακριά πριν κοιμηθείς. Αυτό το scrolling λίγο πριν τον ύπνο κρατά τον εγκέφαλο σε εγρήγορση, οπότε προσπάθησε να απομακρυνθείς από συσκευές τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείς. Νούμερο 2, δημιούργησε σταθερό πρόγραμμα ύπνου, καθώς το σώμα αγαπά τη ρουτίνα. Όταν κοιμάσαι και ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ο οργανισμός προσαρμόζεται πιο εύκολα και ο ύπνος γίνεται πιο βαθύς και ξεκούραστος. Νούμερο 3, πρόσεξε τι τρως και τι πίνεις το βράδυ, καθώς ο καφές, τα ενεργειακά ποτά ή ένα βαρύ γεύμα αργά το βράδυ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο σου. Νούμερο 4, κάνε το δωμάτιό σου πιο ήρεμο. Όπως τέλος το 5, βάλε μικρές συνήθειες χαλάρωσης στη βραδινή σου ρουτίνα. Φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
6: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης 9:30.

Είναι ο αγαπημένος μου Αντώνιο. Δευτέρα έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι, όσον αφορά την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber όπου μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις. Όπως παράλληλα, όπως κάθε μέρα, λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά, πάντα επιτυχίες. Χρόνια πολλά επίσης σε Μάγδα, Μαγδαληνή, Μαριλένα, Μαρκέλα και Μενέλα ως σήμερα, να χαίρεστε το όνομά σας. Υγεία, πολλές χαρές και επιτυχίες σε όλους. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε από την εφαρμογή μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Είναι αγαπημένο, έρχονται Κατερίνα Λιολιού, Γιάννης Φακίνος με Γεια σου, θα το στείλω στο φίλο μου το Γιώργο αμέσως. Ίσπι μου με Γεια σου παίζει αμέσως πολύ δυνατά για σένα στο μεσημέρι μας στους 951.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, το απολαύσαμε μόλις σου. 951, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα σε ακόμη ένα πολύ όμορφο μεσοβδόμαδο με το θερμόμετρο στους 30 αυτή τη στιγμή. 32 βασικά, αίσθηση τους 35. Και όπως εχθές είπαμε, σε περίπτωση που το χρειαστείς, δροσιά βρίσκεις και σε δομές του εκάστοτε Δήμου, όπως και στα καταστήματα αυτή την ώρα. Όσο για την εβδομάδα, εκτός από την Παρασκευή που περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας γύρω στους 20 δροσιά, το λες, βεβαίως δροσιά, όπως και κάποιες καλοκαιρινές μπόρες, η εβδομάδα θα εξελιχθεί πάρα πολύ ωραία. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε άνετοι και ωραίοι να κανονίσουμε το πρόγραμμά μας, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας, με καταξιωμένους καθηγητές όπως και το Γραφείο Σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα, βρίσκεις τα πάντα στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για την μουσική μας, Γιώργος Αμπάνης, Μόνο με σένα, είναι κάτι πολύ πολύ αγαπημένο και εξαιρετικά αφιερωμένο, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.

Νίκος Οικονομόπουλος, για κάποιο λόγο μας αρέσει, έπαιξε μόλις με εμάς παρέα μεσοβδόματος στις 9.5 και 1 και σήμερα το πρωί, παιδιά, έφυγε μεγάλη Μεριλίντα που ενώ δεν ήταν της εποχής μου, την απολαύσαμε τόσο πολύ, μας χάρισε διασκέδαση, ωραία μουσικά ντυσίματα στις ταινίες της Φίνος που απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα με συνεργασίες με πολλούς μεγάλους συνθέτες της εποχής, με τον Μπρίο της, τα χορευτικά, αυτό το απίστευτο ταπεραμέντο και τις ερμηνείες της. Καλό ταξίδι λοιπόν στη Μεριλίντα. Όσο για σήμερα να πούμε πως είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου και το ιδανικό σενάριο λέει να τον χρησιμοποιούμε κατά το καλύτερο δυνατό σενάριο, όσο γίνεται δηλαδή για την προσφορά μας σε τούτο τον κόσμο. Τώρα στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 22 Ιουλίου, να πούμε πως το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με την απίστευτη αυτή ταχύτητα των 22,5 χιλιόμετρων ανά ώρα. Σαν σήμερα επίσης το 1969 γεννιέται η αγαπημένη μας Δέσποινα Βανδύ. Όπως τέλος, το 2018 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος Μάνος Ελευθερίου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Φυσικά να παίζουν στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας υπάλληλος διεκδίκησε 309 ώρες υπεροριών. Ήταν τηλεργασία,
2: ναι.
1: Και άφησε ανοιχτό τον υπολογιστή και έλεγε αυτές ήταν υπερορίες. Δηλαδή τελειώνει το. Και άφηνε αυτό τον υπολογιστή. Να γράφει.
2: Έχω δει κάτι βιντεάκια.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί εκεί πρέπει να φαίνεται ότι δουλεύεις κιόλας, ναι. Να κουνάς το ποντίκι.
1: Τι έχεις βάλει.
2: Που συνδέουν έναν ανεμιστήρα που πάει πέρα δόθε,
1: ναι.
2: Και δύο στυλό δεξιά και αριστερά από το ποντίκι και το πηγαίνει μια προς τη μία το ποντίκι, μια προς την άλλη. Μια προς τη μία, μια προς την άλλη. Κάτι τέτοιο έκανε και κύριος.
1: Δεν ξέρω, μήπως έβαλε και όλα σε αυτό που βάζεις κάτι χαρτονάκι στα μάτια. Ότι και καλά είσαι και κοιμάσαι και μπροστά σου.
2: Δεν νομίζω ότι τον βλέπανε.
1: Όχι.
2: Το ζήτημα είναι ότι φτάσανε στα δικαστήρια.
1: Δεν δικαιώθηκε ο συγκεκριμένος.
2: Γιατί είπε το δικαστήριο.
1: Ναι, η τηλεεργασία δεν αποτελεί βέβαια ότι. Α, ίσως στον υπολογιστή και δούλευες.
2: Μπορεί να ήσουν και στον υπολογιστή, αλλά να έκανες άλλα πράγματα. Να έπεσες ναρκαλιευτή.
1: Σωστό. Πρώτη φορά
2: έχεις παίξει,
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Ο ναρκαλιευτή. Είσαι τόσο νέος που δεν έχεις προλάβει τα Windows.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εντατική έλεγχη στα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχει τεθεί πλέον σε εφαρμογή η καθολική απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο ΑΣΤ. Στους δρόμους από την 1η Σεπτεμβρίου, τα 5 νέα ηλεκτρικά άρθρωτα λεωφορεία του. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια στο Κρυονέρι Αττικής. Πανελλήνιες 2026. Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Βρετανία. Ο νέος πρωθυπουργός της, Άντι Μπέρναμ, θα εργάζεται τουλάχιστον μία μέρα την εβδομάδα από το Μάντσεστερ στο πλαίσιο των σχεδίων αποκέντρωσης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Περάσαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Γεια σας. Αλό, εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Είναι το μεσημέρι Τετάρτης με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο σε 951. Και αμέσως για όσο οδηγείτε, να πούμε πως αρκετά προβλήματα κεντρικά έχουμε αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή και το Βαρδάρι. Όπως αυξημένη κινητικότητα και στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κάποιες καθυστερήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως σε μια από τα ίδια και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκι και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ανασημεία και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, δύσκολα τα πράγματα εκεί. Παιδιά με καθυστερήσεις να υπάρχουν στο ρεύμα προς δυτικά από την μισό λεπτό από το ύψος του Γένεσης μέχρι και την έξοδο Επταπυργίου. Όπως προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς στον περιφερειακό όπως και σε κάποια σημεία κεντρικά αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Αμέσως πάμε για μουσική σειρά. Παίρνει μοναδική Νατάσα. Παραδόθηκα σε σένα. Μας ανεβάζει και παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας με μας πάντα εδώ. Πάντα μαζί στους 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μοναδικό Σάκης, όλα γύρω σου γυρίζουν. Έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί για ακόμη ένα καλοκαιρινό μεσημέρι και αμέσως, μιας και το ρολόι πλησιάζει στις 3:20, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Μία Άλλη Θήβα για το βραδάκι Δευτέρα, θέατρο Δάσους στις 9:15, όπου στο έργο ένα συγγραφέα συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν 20χρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα βιβλίο και ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στην θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο πλέον δουλεύει ταυτόχρονα ως συγγραφέας. Εσύ τώρα για τη συμμετοχή σου αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκο Σεφερλή.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Με λίγα λόγια, είναι το μεσοβδόμαδο με εμάς να το ομορφαίνουμε παρέα. Νίκος Οικονομόπουλος έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στον φίλο Θωμά στην Γερμανία. Κλασικά, πάντα και μόνιμα συντονισμένος ο Θωμάς και σε φυσικά σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή μέρος στο εξωτερικό και αν βρίσκεστε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στην Ειρήνη, την Ελένη, τον Θοδωρή, την Αναστασία, τον Χρήστο, τη Σωτηρία, τον Γιώργο, την Άννα και την Αργυρό που τα κορίτσια μόλις μου έστειλαν μια πολύ ωραία φωτογραφία έτσι από ένα πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο μου κιόλας κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Καλά να περάσετε, κορίτσια. Βάλατε φιτιλιές, μιας και έτσι θέλω κανένα 20ήμερο για την άδειά μου. Ακόμα τα φιλιά μου επίσης. Καλησπέρα σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις τα πάντα και φυσικά μένεις ενημερωμένος όλα αυτά με ένα κλικ στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει η εορτάζουσα σήμερα, γενεθλιάζουσα βασικά, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Γιώργο Σαμπάνη, μη μιλά, τι τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Το απολαύσαμε μόλι σου. Είναι 5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλη Καροκόπο και αμέσω μια και καλοκαίρι σε περίπτωση που ψάχνει για την εγγραφή σου σε κάποια ιδιωτική σχολή, για την καριέρα ή το μέλλον σου, να σου πω πω η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζει, καθώ το μόνο που χρειάζεται είναι το δέλτα βήμα για να σπουδάσει σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινέ ευκαιρίε καριέρα. Έτσι λοιπόν, στι ανώτερε σχολέ δέλτα αποκτά δεξιότητε μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στι πραγματικέ απαιτήσει τη αγορά, όπου και επιλέγει ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και από 12 τομείς σπουδών, έχοντας παράλληλα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά στις ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για τη μουσική μας, Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω, παίρνει σειρά και το απολαμβάνουμε περίπου στα 15 λεπτά πριν από τις 4, φυσικά πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Από εξάρτηση σε εξάρτηση με πας και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μαθαίνω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδες στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις τόχο να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Ναι, στην εξάρτηση δεν λέω με γαζώνει. Μα την εξάρτηση δεν θέλω, με σκοτώνει.

0: να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Μοναδικός μαζό, τα ίσια ανάποδα ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το μεσημέρι μας, στους 9.51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, μιας και την προηγούμενη εβδομάδα σου πρότεινα το βιβλίο 24 ώρες ανοιχτά. Κάτι που, αν δεν έχεις στη συλλογή σου, θα πρότεινα ανεπιφύλακτα να το πάρεις και να το βάλεις. Εγώ είμαι λίγο μετά τη μέση του, είναι φανταστικό το βιβλίο. Και πάμε να κάνουμε άλλες δύο προτάσεις. Το ένα είναι το άκρο συγκινητικό και απολαυστικό Το Αγαπητέ Θεέ του Έρικ Εμμάνουελ Σμιτ, το οποίο, αν θέλεις να αναθεωρήσεις πολλά μέσα από μια πολύ ωραία ιστορία εξερεύνηση τη ζωή και του θανάτου από τα μάτια ενός μικρού παιδιού, πάρ' το με κλειστά μάτια και είναι και πολύ μικρό. Οπότε διαβάζεται μέσα σε μια ωρίτσα, άντε δύο max, ιδανικό για παραλία. Επίσης, για τους πιο τολμηρούς, έχω να προτείνω το playlist του αγαπημένου Sebastian Fitchek, ένα ολοκένουργιο έτσι θρελεράκι το οποίο θα σου δώσει τρελά γκαζιά. Αυτά λοιπόν. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Πέμπτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις δύο ώρες και φυσικά παραμένει κόσμο. Συντονισμένος έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο, φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αχ, αυτή η αγάπη, όταν υπάρχει αγάπη, έρωτας, πάθος και τα λοιπά, τα ζωγραφεύουν μαζί.
2: Έλα. Τραγούδα λίγο.
1: Θα σου κάνω μακαρόνια. Πώς είπα. Μα, για να
3: και λίγο πιο ρομαντικό.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγε.
1: Δεν είναι ρομαντικά τα μακαρόνια με κυμά.
2: Τώρα ένα δίκιο το έχεις.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Ποσίδι, έτοιμοι. Hey, you 90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
6: Το απόλυτο 90s show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
5: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
6: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στο Σέιχ Σου, στην επαρχιακή οδό Πεύκων Ασβεστοχωρίου Εξοχής και Πανοράματος Χορτιάτη, καθώς και στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης. Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά κατά της υποχρεωτικής συγχώνευσης των ΔΕΙΑΙ με την ΕΙΑΘ. Αθήνα. Νεκρός εντοπίστηκε στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Ενέργεια εξετάζουν οι αρχές. Δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Συνεχίζεται τη Δευτέρα η διαδικασία. Γερμανία. Ανακοίνωσε απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς από τις 15 Οκτωβρίου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τραγούδι λοιπόν που έσπασε όχι μόνο τα social media αλλά και κάθε πίστα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, έτσι για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή φυσικά στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα, ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Θα είμαι γραφική αν πω ότι σήμερα έχει ζέστη, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη. 35,4 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, με αίσθηση σαν 39. Χτες είχαμε μια ελπίδα ότι μπορεί να έριχνε μια βροχούλα, έτσι να δροσιζόμασταν, την έριξε, αλλά την ώρα που κοιμόμασταν, οπότε δεν καταλάβαμε και πολλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω ότι έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο στο περιφερειακό προς δυτικά λίγο μετά την Τριανδρία, οπότε υπάρχει ένα θεματάκι σε εκείνο το σημείο, αρκετά χαμηλές ταχύτητες, αλλά κατά τα άλλα πολύ χαλαρή ροή αυτή τη στιγμή στην πόλη. Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν νιώθεις ότι θέλεις να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πας μια βολτάδα, φυσικά με το air condition στο τέρμα και Κοσμοράδιο 95,1 στο τέρμα, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχουμε Ρία Ελληνίδου, έχουμε και Πέτρο Ιακωβίδη, με τον οποίο θα συνεχίσουμε, γιατί τα βράδια είναι ξημέρωτα και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε καθόλου αυτό.

0: Αγαπάτε καταλλήλους λοιπόν, γιατί αυτά είναι τα καλύτερα που έλκονται. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβάλερο, εγώ είμαι αυτή και εδώ θα είμαι μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας και φυσικά ειδικά το καλοκαίρι που ο τουρισμός έτσι είναι. Έρχεται σε πάρα πολύ μεγάλα κύματα. Νομίζω ότι σίγουρα η φιλοξενία είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει και το σαγανάκι, αλλά κυρίως η φιλοξενία. Τι θα λέγατε λοιπόν αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την ιαπωνική κουλτούρα εκεί? Η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφία ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus και τώρα μπορείς να τη ζήσεις από κοντά στο νέο Lexus Corner, το οποίο βρίσκεται στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσεις λοιπόν την ευκαιρία να ζήσεις αυτή την εμπειρία και μην χάσεις τις επιτυχίες που σου φέρνω σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε μέλισσες, Faith Χάρη και όχι μόνο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος:
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

το έχω ξαναπεί και θα το πω άλλη μία φορά. Δεν έχεις μοναχική καρδιά όταν είσαι κοσμοσυντονισμένος. Γιατί βάζεις μισή καρδιά εσύ, βάζω μισή καρδιά εγώ και είμαστε καλύτεροι και η μεγαλύτερη παρέα. Σήμερα λοιπόν, 22 Ιουλίου, μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στη Μαρκέλα και το Μάρκελο που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Και φυσικά χρόνια πολλά σε εσένα, φίλη μου, που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, δεν γιορτάζω σήμερα, αλλά μπορώ με σιγουριά να σου πω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου για κάτι πάρα πολύ κουλό που είχα διαβάσει πριν χρόνια και ακόμα το λέω έτσι γιατί μου αρέσει, είναι ότι το μυαλό ονόμασε τον εαυτό του. Σ' αφήνω ένα λεπτό να το σκεφτείς. Doing είναι λίγο κουλό, αλλά ισχύει. Επίσης, να σου πω ότι σαν σήμερα, το 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν και ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για τις συμβατικές σχέσεις. Σχετίζονται με το ράλι? Όχι. Είναι αντισυμβατικές? Είναι. Είναι από τη Θεοχάρη, φυσικά, και μας αρέσει πολύ.

ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη και πάρα πολύ ζεστή, θα πω εγώ. Αν αφήσει το Κοσμοράδιο 95,1, τα φιλιά μου στην Κατερίνα, η οποία θέλει μια αφιέρωση με πάρα πολύ αγάπη στο Χάρη. Και αν θες και εσύ να κάνεις μια αφιέρωση, να στείλεις μια καλησπέρα, μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς. Κάτι, τι έφαγες σήμερα, πώς πέρασες, πώς ξύπνησες, αν όλα κύλησαν καλά, αν κάτι σε στεναχώρησε ή αν κάτι σε έκανε χαρούμενο. Στείλε με ένα μήνυμα στο 6982-951-951 και κρατά τούτο τον αριθμό, γιατί σε λίγο έχουμε και λαχταρί στο διαγωνισμό και θα σου χρειαστεί για να δηλώσει συμμετοχή. Μέχρι τότε, πάμε να μιλήσουμε για έκπτωτους άγγελους και φυσικά για Νίκο Οικονομόπουλο.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Πάνος και Άμος και ξέρεις πολλούς, για να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάλη στο μικρόφωνο, και να στείλω τα φιλιά μου στη Δέσποινα, η οποία θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στο σύζυγό της, για να δω ποιο είναι το τραγούδι. Αν μ' αγαπάς, Γιώργος Παπαδόπουλος. Πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και έτσι με πάρα πολύ αγάπη και στους δύο στέλνω μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά. Τώρα, αν είσαι σε βάση που ο καύσωνας να σε έχει κουράσει πάρα πολύ, γιατί εμένα πραγματικά με έχει εξοργήσει, θέλω να σου πω μια ιαπωνική μέθοδο που δεν χρειάζεται ούτε air condition ούτε ανεμιστήρια. Η εφαρμογή της είναι πάρα πολύ απλή. Τοποθετεί σε μια αεροστεγή σακούλα, λέει, ένα ελαφρύ σεντόνι, μια μακλαροθήκη, πιτζάμες ή και ένα απλό μπλουζάκι, και τα αφήνει για τουλάχιστον 30 λεπτά στον καταψύκτη. Όταν έρθει η ώρα του ύπνου, τα παγωμένα υφάσματα προσφέρουν άμεση δροσιά στο δέρμα, μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματος και διευκολύνοντας την είσοδο στο βαθύ ύπνο. Φαντάσου τώρα να μένεις με κάποιον, να μην του πεις τι πας να κάνεις, να ανοίξει να πάρει ο άνθρωπος κανένα παγωτό από την κατάψυξη και να βρει την πιτζάμα σου. Μετά, άντε να εξηγήσεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, τέλος πάντων. Τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα με τρέλα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό έρχεται στο Instagram, Γιώργο. Ήδη κάποιοι το βλέπουν. Replace audio, δηλαδή κάποιο παλιό post που είχες βάλει ένα τραγούδι τότε και σου άρεσε και θες να το αλλάξεις. Έβγαλε ο καλλιτέχνης πιο καινούριο. Θα μπορείς να το κάνεις. Ας είναι και 5 χρονών η ανάρτηση.
2: Πριν 5 χρόνια δεν υπήρχαν καν τραγούδια στο Instagram.
1: Αυτό λέω.
2: Θα μπορώ να βάλω και τα παλιά.
1: Ναι, θα μπορείς να προσθέσεις και σε αυτά.
2: Μου λέτε.
1: Βέβαια, γιατί μπορεί να έχεις μετανιώσει.
2: Ναι, παιδί μου,
1: μπορεί να έχει
2: μια φωτογραφία, ας πούμε, από διακοπές με πρώην και να θες να βάλεις την Παπαλάμπρενα.
1: Ναι,
2: να μην μπορείς.
1: Την ξυλώνεις ολόκληρη τη φωτογραφία, νομίζω.
2: Πες ότι. Να σου πω κάτι. Θα ήταν ωραίο να μπορείς να αφαιρείς φωτογραφίες από καρουσέλ ή να αλλάξεις μια εκεί. Δεν θα το θέλατε.
3: Πότε θα το βγάλουν αυτό.
2: Ενώ στο Facebook μπορείς να, άμα έχεις ανεβάσει έτσι ένα κρουπάκι με πολλές φωτογραφίες.
1: Να φέρεις.
2: Να βγάλεις τη μία, ας πούμε.
1: Mark, we have a proposition for you.
2: Proposition.
3: What?
2: Μάλιστα. Send email. Send email.
1: Email.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στο Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μετρό Θεσσαλονίκης. Ράγισε τζαμαρία οροφής στην είσοδο του σταθμού Βενιζέλου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αντικατασταθεί. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 σε Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Μέρι Λίντα. Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια σε ηλικία 91 ετών. Γαλλία. Οι βουλευτές ενέκριναν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τους κατασυρωή βιαστές ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Εύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια, είπε η καρδιά λοιπόν. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα και έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στους 9, 5 και 1. Βρέφερε καλώς τα παιδιά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, εδώ θα είμαι μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και αν πάμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, θα δούμε ότι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο περιφερειακό προς δυτικά, εκεί λίγο πριν και λίγο μετά το 424 και το νοσοκομείο Παπαγιώργιο, ενώ ένα μάξι δείχνει να είναι σταματημένο προς δυτικά λίγο μετά την Τριανδρία. Η λεωφόρος Νίκης είναι αρκετά επιβαρημένη, ενώ μικροκαθυστερήσεις έχουμε σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Όμως, σε λίγο θα σε πάω κάπου, όχι εξωτικά, θα σε πάω κάπου ωραία, γιατί η αλήθεια είναι ότι νηστικό αρκούδι δεν χορεύει και εμείς θέλουμε να φάμε για να χορέψουμε. Νηστική δεν γίνεται και έχουμε ακόμη να χορέψουμε πολύ μέχρι τις 6. Ελπίζω σου έχω πάρα πολλά ωραία νέα, αλλά πρώτα ας μιλήσουμε για καλοκαίρια, γιατί αυτός είναι ο Στέλιος Ρόκος και εμείς τον ακούμε δυνατά φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Μας αρέσει πάρα πολύ και την ακούμε δυνατά. Φυσικά στους 9, 5 και 1. Βρέβαια, καλώς τα παιδιά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Να στείλω την αγάπη μου στον φίλο Αναπτήρα, ο οποίος μας ακούει από την Έδεσα, στην Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Κατερίνα νούμερο 2, τη Λίνα, την Ελένη, τη Λίνα. Τι γίνανε, παιδιά, σήμερα με τα ίδια ονόματα, την Ελένη αλλά και την Ευαγγελία. Τώρα, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για ζέστη, τρόπους για να δροσιστούμε, αλλά και air condition και ανεμιστήρια, θέλω να σου πω ότι η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται φυσικά στη Θεσσαλονίκη με τις υπηρεσίες Home Services. Με το AC λοιπόν Care Basics μπορείς να εξασφαλίσεις ετήσια συντήρηση, η οποία συμβάλλει προφανώς στη σωστή λειτουργία και στην υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ή να κάνεις ένα upgrade στο AC Care Advanced, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Εμείς αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι κάτι ωραίο να μας φουλήσουμε, γι' αυτό σε λίγο έρχομαι με λαχταριστό διαγωνισμό φυσικά στο Κοσμοράδιο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

νύχτα. Βάλει λοιπόν φωτιά στη νύχτα, γιατί αυτό που πρόκειται να σου πω θα βάλει μεγαλύτερη φωτιά στη νύχτα, γιατί είμαστε εδώ όχι μόνο για να ακούμε τις νούμερο ελληνικές επιτυχίες, αλλά και για να βρίσκουμε λύσεις σε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να σε απασχολούν στην καθημερινότητά σου. Για παράδειγμα, είσαι γονέας, έχεις παιδιά και διοργανώνεται όχι μόνο ένα παιδικό πάρτι, αλλά και μία μάζοξη. Θα έρθουν τώρα οι φίλοι των παιδιών στο σπίτι και δεν προλαβαίνεις να φτιάξεις τίποτα και δεν ξέρεις από πού να παραγγείλεις. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι Pizza Fan έχει νέα απίθανα, γιατί τα δοκίμαζα προφανώς, δεν έχω παιδιά, δεν έχει καμία σημασία. Νέα απίθανα mini burgers. Υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτεκάκι και τα mini kids chicken burgers με κοτομπουκές, τα οποία φυσικά έχουν κέτσαπ, μαγιονέζα και συνοδεύονται από λαχταριστές πατάτες. Όμως, επειδή δεν έχουμε κάποιο παιδικό πάρτι αυτή τη στιγμή στα Σκαριά, αλλά σίγουρα σήμερα που είναι, τι μέρα είναι, Τετάρτη. Τετάρτη θα κάτσουμε να δούμε μια ταινία το βράδυ. Ήρθε η ώρα να σου κάνω δώρο 2 πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Αρκεί να μου στείλεις τη λέξη πίτσα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982-951-951. Καλή επιτυχία και να τη χαίρεσαι. Όχι μόνο την πίτσα, και την καινούργια σου αγάπη. Δέσποινα Βανδύ.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Επίκαιρο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μια και είμαστε τώρα σε περίοδο γάμων. Ακόμη κάθε Σαββατοκύριακο και ένα γάμο να ζήσετε, να ευτυχίσετε. Εμείς πάντως, να ξέρετε, περνάμε πάρα πολύ ωραία και χαιρόμαστε και συγκινούμαστε να σας βλέπουμε να φοράτε τα κοστούμια σας και τα λευκά σας τα νηφικά και να περνάτε καταπληκτικά την καλύτερη σας μέρα. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδι 95,1. Και αν θέλεις κάτι να μου γράψεις, μπορείς να το κάνεις στο 6982-951-951. Ενώ αν οργανώνεις γάμο κάπου εκτός Θεσσαλονίκης και θέλεις να μας πάρεις μαζί σου, έτσι να δώσουμε μια εσάνιση μουσική στο γλέντι, μπορείς να κατεβάσεις τις εφαρμογές μας, Κοσμοράδι 951, για iOS και για Android. Ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ έτσι προς το κλείσιμο, για να χορέψουμε έτσι κάτι πιο βαρύ, είναι αυτό. Νότης Φακιανάκης και Γύφτισα Μέρα. Το αγαπώ, το αγαπάς και εσύ, το ξέρω, γι' αυτό πάμε να το ακούσουμε δυνατά, παρέα, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

αυτό μας έμεινε ακόμη, όπως λέει η Πεγκυζίνα, για να κλείσει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Αυτό ήταν το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου. Να πούμε συγχαρητήρια και στην νικήτρια την Κατερίνα, η οποία κέρδισε τις 2 πίτσες 8 νεμαχιών Μπιάκα Italian Fan. Και αν δήλωσε συμμετοχή, αλλά δεν ήσουν ο νικητής, μην αγχώνεσαι. Οι διαγωνισμοί εδώ στο Κοσμοράδιο δεν σταματάνε ποτέ. Τώρα υποδεχόμαστε Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας υπάλληλος διεκδίκησε 309 ώρες υπεροριών. Ήταν τηλεργασία,
2: ναι.
1: Και άφησε ανοιχτό τον υπολογιστή και έλεγε αυτές ήταν υπερορίες. Δηλαδή τελειώνει το. Και άφηνε αυτό τον υπολογιστή. Να γράφει.
2: Έχω δει κάτι βιντεάκια.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί εκεί πρέπει να φαίνεται ότι δουλεύεις κιόλας. Ναι. Να κουνάς το ποντίκι.
1: Τι έχεις βάλει.
2: Που συνδέουν έναν ανεμιστήρα που πάει πέρα δόθε.
1: Ναι.
2: Και δύο στυλό δεξιά και αριστερά από το ποντίκι και το πηγαίνει μια προς τη μία το ποντίκι, μια προς την άλλη. Κάτι τέτοιο έκανε και κύριος.
1: Δεν ξέρω, μήπως έβαλε και όλα σε αυτό που βάζεις κάτι χαρτονάκι στα μάτια. Ότι και καλά είσαι και κοιμάσαι και μπροστά σου.
2: Δεν νομίζω ότι τον βλέπανε.
1: Όχι.
2: Το ζήτημα είναι ότι φτάσανε στα δικαστήρια.
1: Ναι. Δεν δικαιώθηκε ο συγκεκριμένος.
2: Έτσι είπε το δικαστήριο.
1: Ναι, η τηλεεργασία δεν αποτελεί βέβαια ότι. Α, ίσω στον υπολογιστή και δούλευες.
2: Μπορεί να ήσουν και στον υπολογιστή, αλλά να έκανες άλλα πράγματα. Να έπεσες να αρκαλιευτεί.
1: Σωστό. Πρώτη φορά
2: έχεις παίξει,
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Σε βλέπω να αρκαλιευτεί.
1: Όχι, όχι.
2: Είσαι τόσο νέος που δεν έχεις προλάβει τα Windows.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 28 Ιουλίου. Νέα Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εντατική έλεγχη στα ηλεκτρικά πατίνια, καθώς έχει τεθεί πλέον σε εφαρμογή η καθολική απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο ΑΣΤ. Στους δρόμους από την 1η Σεπτεμβρίου τα 5 νέα ηλεκτρικά άρθρωτα λεωφορεία του. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια στο Κρυονέρι Αττικής. Πανελλήνιες 2026. Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Βρετανία. Ο νέος πρωθυπουργός της, Άντι Μπέρναμ, θα εργάζεται τουλάχιστον μία μέρα την εβδομάδα από το Μάντσεστερ στο πλαίσιο των σχεδίων αποκέντρωσης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε λίγο μετά τις 6. Είναι ο Τάσος Ριζόπουλος. Καρδούλες μου, αγαπημένα μου πλάσματα, καλώς ήρθατε. 2 ώρες έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ακούσουμε τραγουδάρες. Θα κάνουμε διαγωνισμούς. Θα περάσουμε γενικά καταπληκτικά, μοναδικά και ανεπανάληπτα. Πολύ μουσική, λίγα λόγια. Φύγαμε για τα πρώτα 60 λεπτά. Ανεβάστε την ένταση.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσος Ριζόπουλος. Τι λέτε, ξεκινάμε με τον πρώτο μας διαγωνισμό? Και λες, δεν ξεκινάμε. Τι θα μας δώσει? Θα σου δώσω, μια και είναι μεσοβδόμαδα, μια και είναι Τετάρτη, θα ξεκινήσουμε προϊόντα Κιάνε από το Γιώργο Κοσμέτικο και Ιώνος Δραγούμη 23. Τα ξέρεις, τα γνωρίζεις, τα αγαπάς, τα λατρεύεις, τα θέλεις. Εγώ είμαι εδώ, θα στα δώσω. Ένα υπέροχο πακέτο με τρία, όχι ένα, όχι δύο, με τρία προϊόντα περιποίησης μαλλιών. Κιάνε, η μεγαλύτερη εταιρεία σε ό,τι αφορά την περιποίηση μαλλιών. Για να τα περιποιηθείς, να τα ενυδατώσεις, να γίνουν λαμπερά, διότι ο ήλιος κάνει και αυτό στη ζημιά του. Έρχονται τα Κιάνε και στα κάνουν τα μαλάκια σου υπέροχα. Λοιπόν, παίρνουμε το κινητό. Πάμε στο Viber. Γράφουμε τη λέξη Κιάνε, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Πολύ καλή σου επιτυχία.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
5: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Πάμε να δούμε αμέσως τώρα τι προβλέπει, φίλοι μου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο, 5η 23 Ιουλίου. Λοιπόν, ελάχιστη θερμοκρασία 24 βαθμοί Κελσίου 6 ώρα το πρωί. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου το μεσημεράκι. Το μποφοράκι θα είναι τόσο όσο, δηλαδή έως 3 μποφόρ. Μπορεί να φτάσει και 4 οριακά. Και εσύ βέβαια να ξέρεις ότι η υγρασία θα είναι 50% για αύριο, 5η 23 Ιουλίου.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε έχω.

Θέλω να υπενθυμίσω αμέσως τώρα τον πρώτο διαγωνισμό, διότι όπως ξέρεις, στο δεύτερο 60 λεπτό θα έρθει και δεύτερος διαγωνισμός. Κάνει λίγη υπομονή. Σου έχω υπέροχο και δεύτερο διαγωνισμό, αλλά ο πρώτος τρέχει ακόμη. Ένα πακέτο, τρία προϊόντα, Kiana, Your Cosmetic, Ιώνας Δραγούμη 23. Παίρνει το κινητό, πα στο Viber, γράφει λέξη Kiana, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία, θα σου ευχηθώ. Και τα προϊόντα Kiana που θα βρει μέσα στο πακέτο, μέσα στη δωράκλα, θα είναι τρία προϊόντα περιποίησης μαλλιών, μοναδικά, ξεχωριστά, ανεπανάληπτα και καταπληκτικά. Καλή σου επιτυχία.

0: Κοσμοράδιο είναι εδώ, οι επιτυχίες είναι εδώ, ο Τάος Ριζόπουλος είναι εδώ και ο δεύτερος διαγωνισμός έρχεται σε λίγο. Κάνει υπομονή και όλα θα είναι πιο μελωδικά, πιο διασκεδαστικά και με πλούσια δώρα. 90, 95 και 1,
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Αχ, αυτή η αγάπη, όταν υπάρχει αγάπη, έρωτας, πάθος και τα λοιπά. Τα ζωγραφία μένουν μαζί. Έλα.
3: Τραγούδα λίγο.
2: Θα σου κάνω μακαρόνια.
3: Πώς είπα.
2: Κύμα.
4: Να το πάνω. Ρομαντικό.
3: Πάνω σε αυτό που έλεγε.
2: Δεν είναι ρομαντικά τα μακαρόνια με κυμά.
3: Τώρα ένα δίκιο το έχει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: radio.gr. Δες, κόλλα. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Πήρες χαμπάρι. Το πήρα, μου λες, γιατί έπαιξε τραγουδάρα. Πού να δεις αυτά που έπονται. Μέχρι τις 8 συνεχίζουμε. Πολύ μουσική, λίγα λόγια. Τάσος Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Ναι, αγαπημένα μου πλάσματα, λατρεμένα μου πλάσματα, καρδούλες μου. Και ο δεύτερος διαγωνισμός έρχεται σε λίγο. Κάνει υπομονή.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ο δεύτερος διαγωνισμός έφτασε. Είδες πόσο χαλαρά το λέω, γιατί τώρα θα δώσω ένταση. Δεύτερος διαγωνισμός Αριστοτέλ, και εσύ και άλλα τρία άτομα, δηλαδή η παρεούλα σου, απαρτιζόμενη από τέσσερα άτομα, θα φάτε στο Αριστοτέλ και θα πείτε γεια σου ρε Ριζόπουλε, στο σημείο συνάντησης της πόλης μας δίνεις την καλύτερη δωράκλα. Το Αριστοτέλ βρίσκεται στην παραλία Αριστοτέλου. Το λέει και το όνομά του. Αριστοτέλ. Όπως κατεβαίνεις για να βγεις στην παραλιακή στη Λεωφόρο Νίκης και να δεις τη θάλασσα, στα αριστερό σου χέρι, παιδιά. Όπως κατεβαίνεις για να βγεις στη Λεωφόρο Νίκης, εκεί θα πιεις κοκτέιλάρες, υπέροχα δροσερά αναψυκτικά. Θα πιεις την καφεδάρα σου, τις καφεδάρες σου μάλλον, γιατί υπάρχει μεγάλη ποικιλία από καφέδες. Θα φας τα υπέροχα γλυκά και συν τις άλλες θα γευτείς γεύματα μοναδικά, ξεχωριστά. Λουκούλια θα σου πω εγώ. Τεράστιες μερίδες, ασυναγώνιστες. Και μη λησμονείς ότι στο Αριστοτέλ Δευτέρα έχουμε Pizza Day με 50% έκπτωση σε όποια πίτσα παραγγείλεις. Τετάρτη έχουμε Burger Day. Όποιο μπέργκερ και αν παραγγείλεις, τη μεγάλη ποικιλία από μπέργκερ, 50% έκπτωση, παιδιά. Απίστευτο, έτσι. Και Παρασκευή Ζυμαρικά Day. Όποια ζυμαρικά παραγγείλεις, θα τα πάρεις μισή τιμή. Δεν παίζονται. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει το Αριστοτέλ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, αυτές οι τρεις μέρες, 50% έκπτωση. Είπαμε, Δευτέρα στις πίτσες, Τετάρτη στα μπέργκερ και Παρασκευή στα ζυμαρικά. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμά σου και το μήνυμά σου στο 6982-951. 951, καλή επιτυχία.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Σήμερα λοιπόν είναι μεσοβδόμαδα. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Για να δω την ατζέντα μου που θα πάω. Α, 25 Ιουλίου, παιδιά. Σάββατο θα πάω στη συναυλία της Νατάσης Θεοδωρίδου. Στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική, εδώ δίπλα. Οπότε να ξέρεις, έχουμε συναυλιάρα, έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου 25 Ιουλίου με Κοσμοράδιο 95,1. Νούμερο 1 μετά έρχεται Φουρέιρα, 5 Αυγούστου Αναστασία. Μετά σου έχω Απόν, Στέλιο Ρόκο, σου έχω Φέρι. Άσε ρε παιδί μου, μόνο με Κοσμοράδιο 95,1 οι μεγαλύτερες και καλύτερες συναυλίες. Κοσμοράδιο 95,1 και όχι μόνο αυτές οι συναυλίες, έρχονται και τα Music Events Live μέσα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που φέτος θα είναι ξεχωριστά με ονοματάρες, με παρτάρες, με event και happening φοβερά μέσα στην έκθεση. Κάνε λίγη υπομονή, σε λίγο καιρό θα σου πω και τα ονόματα. Λίγη υπομονή θέλει, λίγη υπομονή.

Κοσμοράδιο 95,1.

Πάμε Αριστοτέλ, μου λες πάμε. Πάμε λοιπόν στο Αριστοτέλ γιατί Δευτέρα έχουν Pizza Day, 50% έκπτωση στις πίτσες. Τετάρτη έχουν Burger Day, γιατί κάθε Τετάρτη όποιο μπέργκερ και αν παραγγείλεις, πω πω κάτι μπέργκερ παιδιά, τεράστια, τεράστια, δεν το συζητάω. 50% έκπτωση και την Παρασκευή που είναι ζυμαρικά day, όποια ζυμαρικά και να παραγγείλεις, 50% έκπτωση. Μόνο στο Αριστοτέλ συμβαίνουν όλα αυτά και βέβαια το Αριστοτέλ βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Σημείο συνάντησης όλων των Θεσσαλονικαίων για να πιεις τον καφέ σου, να απολαύσεις τα αναψυκτικά σου, τα δροσερά κοκτέιλ, τα γλυκά. Αριστοτέλ, όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλους για να βγεις στην παραλιακή στη Λεωφόρου Νίκης και να απολαύσεις τη θέα του Θερμαϊκού και να πιεις και να απολαύσεις υπέροχα γαστρονομικά γεύματα, αλλά να πιεις και τις κοκτέιλάρες σου και τις ποτάρες σου. Στο αριστερό σου χέρι είναι το Αριστοτέλ. Παίρνουμε το κινητό λοιπόν, με το δεξί με το αριστερό, ανάλογα με ποιο χέρι γράφεις. Πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982

Νεράκι γάργαρο πέρασε το διωράκι. Και πώς το καταλαβαίνω ότι πέρασε το διωράκι? Να τι, μπήκε. Καλώς την. Ήρθε η Άννα Κεφαλά Γιάγια. Η Άννα Κεφαλά λοιπόν για το επόμενο δίωρο. Εμείς αύριο, Θεό θέλοντος και ο επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε, θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβουμε εκεί. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό έρχεται στο Instagram, Γιώργο. Ήδη κάποιοι το βλέπουν. Replace audio, δηλαδή κάποιο παλιό post που είχες βάλει ένα τραγούδι τότε και σου άρεσε και θες να το αλλάξεις. Έβγαλε, πούμε, ο καλλιτέχνης πιο καινούριο. Θα μπορείς να το κάνεις. Ας είναι και 5 χρονών η ανάρτηση.
2: Πριν 5 χρόνια δεν υπήρχαν καν τραγούδια στο Instagram.
1: Αυτό λέω.
2: Θα μπορώ να βάλω και τα παλιά.
1: Ναι, θα μπορείς να προσθέσεις και σε αυτά.
2: Μου λέτε.
1: Βέβαια, γιατί μπορεί να έχεις μετανιώσει.
2: Ναι, παιδί μου, μπορεί να
1: έχει
2: μια φωτογραφία, ας πούμε, από διακοπές με πρώην και να θες να βάλεις την Παπαλάμπρενα.
1: Ναι,
2: να μην μπορείς.
1: Την ξυλώνεις ολόκληρη τη φωτογραφία, νομίζω.
2: Πες ότι. Να σου πω κάτι. Θα ήταν ωραίο να μπορείς να αφαιρείς φωτογραφίες από καρουσέλ ή να αλλάξεις μία. Εκεί δεν θα το θέλατε.
3: Πότε θα το βγάλουν αυτό.
2: Ενώ στο Facebook μπορείς να, άμα έχεις ανεβάσει έτσι ένα κρουπάκι με πολλές φωτογραφίες,
1: να
2: να βγάλεις τη μία, ας πούμε.
1: Mark, we have a proposition for you.
2: Proposition.
3: What?
2: Μάλιστα. Send email. Send email.
1: Email.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Να την ακούτε τη Μαρία Σολομού. Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
8: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
8: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
8: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Δε Φιλίππο.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
11: Παρασκευή 24 Ιουλίου, Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μιλάω για απλά και σταθερά. Νίκος Οικονομόπουλος και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το πιο όμορφο ξεκίνημα αυτό το απόβραδο το μεσοβδόμαδο. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έτσι γρήγορα, γιατί δεν θέλω να μου αγχώνεστε καθόλου αν κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης. Τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ καλά. Καλή εικόνα επικρατεί. Δεν συνάντατε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Πάμε στα ανατολικά. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες στη μεγάλη διασταύρωση στον Φοίνικα, αλλά βλέπω ότι περπατάει η κατάσταση, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ιδιαίτερα. Ενώ στα δυτικά είμαστε σούπερ. Περιφερειακός τώρα, υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Ευκαρπίας στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Οπότε λίγη προσοχή σε εκείνο το σημείο, είναι στο ύψος του Παπαγεωργίου. Ενώ στο ρεύμα προς τα δυτικά είμαστε OK. Η Ιουλία Καλυμάνη για τη συνέχεια, για τα καλύτερα που έλκονται τελικά και όχι μόνο έρχονται. Οπότε πάμε να την απολαύσουμε αμέσως τώρα με όσα ακόμη αγαπάμε φυσικά, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιάννης Ρέμος και αυτή τη Δευτέρα. Εντάξει, εμείς Τετάρτη μεσοβδόμαδα πάρα πολύ καλά. Στο Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε μουσικά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα, μεταξύ μας θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Και τώρα που έκανα scroll στο Instagram, είδα, πέτυχα ένα βιντεάκι το οποίο έδειχνε ότι σε μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχουν βγάλει κάτι ωραιότατα λουλουδάκια, μπουκέτα με λουλούδια, τα οποία κοστίζουν 2,99. Ούτε καν 3 ευρώ ολόκληρα. Οπότε, ξέρεις τώρα, δεν υπάρχει δικαιολογία. Άντε να σας δω να πάτε να αγοράσετε αυτά τα ωραιότατα τα λουλουδάκια στο άλλο σας μισό. Τώρα δεν ξέρω, είναι αγόρια, είναι κορίτσια, είναι ό,τι εσείς αγαπάτε, να έχετε δίπλα σας, να το φροντίζετε κιόλας, γιατί δεν έχετε τώρα πια δικαιολογία, κατάλαβες? Δεν υπάρχει τώρα ούτε οικονομικό εμπόδιο. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια για τη συνέχεια και πολλά να σχολιάσουμε γενικότερα. Όλα αυτά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

πήγαμε και για ένα σαφάρι πάρα πολύ καλά. Ριαλινίδου και εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό, μπορείτε να μας ακούτε και να μας απολαμβάνετε ζωντανά παντού και πάντα όπου και αν βρίσκεστε με ένα και μόνο κλικ. Μαζί λοιπόν συνεχίζουμε παρέα. Ανάμεταξύ μας φυσικά έχουμε και μηνύματα στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα ωραία σας, τα μηνύματα που αγαπώ και δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς αυτά. Καθημερινά εμείς εδώ ανταλλάσσουμε πάρα πολλά ωραία και μακάρι πραγματικά να μπορούσα να τα μοιράζομαι όλα μαζί σας. Είναι φοβερό αυτό. Γεια σου αγαπημένη Κυριακή και απόψε μαζί και μεγάλο φιλί και στην Ευαγγελία εδώ αυτό το κορίτσι το όμορφο. Λοιπόν, εμείς πάμε να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Έχει και ωραία θερμοκρασία σήμερα, ένα ωραίο αεράκι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά είμαστε. Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό αμέσως τώρα γιατί τα μάτια σου ερωτεύτηκα δυνατά αμέσως τώρα. 1, 2, 3,

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λίγο μαζί εμείς. Συνεχίζουμε παρά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Εδώ είμαστε και απόψε σταθερά μέχρι τις 10. Είμαστε πολύ καλά από θερμοκρασία. 29 βαθμούς είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μου λέτε τρέλες. Έχει ένα ωραίο αεράκι. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην δούμε καμιά βροχή. Δεν είδαμε τελικά. Είδατε, εμείς τα περιμέναμε, αλλά μπα. Αύριο θα έχουμε ήλιο παρόλα αυτά. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 32 βαθμούς. Εντάξει, ίσως σήμερα να νιώθουμε λίγο καλύτερα και να μην μετανιώνουμε τόσο που δεν βρισκόμαστε σε κάποιο νησί. Οπότε πάμε να απολαύσουμε την ωραιότατη μουσική μας που έχουμε για τη συνέχεια. Γιώργος Μαζωνάκης και κάθε βράδυ του Σαββάτου εγώ κάτι παθαίνω, αυτό είναι αλήθεια. Παίζει δυνατά αμέσως τώρα, μας αρέσει πολύ και μετά και Γιώργος Τσαλίκης και Νότης Φακιανάκης, έτσι για αυτούς που έχουν γούστο είναι η σημερινή εκπομπή. Οπότε τα δικά μας αγαπημένα πάντα στους 95 και 1.

πιο ωραία ταξίδια είναι τελικά τα μουσικά και αυτά που κάνουμε μαζί κάθε απόβραδο καλοκαιρινό. Μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 ήταν ο Νότης Φακιανάκης σε ένα τραγούδι που πραγματικά μας ταξιδεύει. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και συνεχίζουμε μαζί ως τις 10. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω εδώ στο φιλό μου τον Άγγελο, ο οποίος έχει στείλει τα μηνύματά του και έχει τρελαθεί. Με το που έπαιξε Νότης Φακιανάκης, μου έχει στείλει, καθίστε τώρα εδώ να μετρήσω, 7 μηνύματα ξεχωριστά και μου δηλώνει τον ενθουσιασμό του. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία εδώ που γράφεις. Βλέπω ότι θέλουμε πολύ μια επιστροφή από Νότης Φακιανάκη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όσο περνάει ο καιρός, οι πιθανότητες όλο και ελαχιστοποιούνται, έως και γίνονται ανύπαρκτες πια. Δεν ξέρω τώρα και εγώ δεν έχω πληροφορίες, αλλά κατά καιρούς είναι αυτό το κλασικό που βγαίνουν και λένε άσε, ακούγεται, επιστρέφει ο Νότης. Όχι, εγώ δεν έχω ποτέ ακούσει τέτοια πληροφορία, να σου πω την αλήθεια, από έγκυρη πηγή. Παρ' όλα αυτά, όλα μπορούν να συμβούν τελικά, δεν ξέρω, λέω. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλα τραγούδια πολύ αγαπημένα, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας υπάλληλος διεκδίκησε 309 ώρες υπεροριών. Ήταν τηλεργασία,
2: ναι.
1: Και άφησε ανοιχτό τον υπολογιστή και έλεγε αυτές ήταν υπερορίες. Δηλαδή τελειώνει το. Και άφησε αυτό τον υπολογιστή. Να γράφει.
2: Έχω δει κάτι βιντεάκια.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί εκεί πρέπει να φαίνεται ότι δουλεύεις κιόλας, ναι. Να κουνάς το ποντίκι.
1: Τι έχεις βάλει.
2: Που συνδέουν έναν ανεμιστήρα που πάει πέρα δόθε,
1: ναι.
2: Και δύο στυλό δεξιά και αριστερά από το ποντίκι και το πηγαίνει μια προς τη μία το ποντίκι, μια προς την άλλη. Μια προς τη μία, μια προς την άλλη. Κάτι τέτοιο έκανε και κύριος.
1: Δεν ξέρω, μήπως έβαλε και όλα αυτό που βάζεις κάτι χαρτονάκι στα μάτια. Ότι και καλά είσαι και κοιμάσαι και μπροστά σου.
2: Δεν νομίζω ότι τον βλέπανε.
1: Όχι.
2: Το ζήτημα είναι ότι φτάσανε στα δικαστήρια.
1: Ναι. Δεν δικαιώθηκε ο συγκεκριμένος.
2: Γιατί είπε το δικαστήριο.
1: Ναι, η τηλεργασία δεν αποτελεί βέβαια ότι. Α, ίσως στον υπολογιστή και δούλευες.
2: Μπορεί να ήσουν και στον υπολογιστή, αλλά να έκανες άλλα πράγματα. Να έπεσες ναρκαλιευτή.
1: Σωστό. Πρώτη φορά
2: έχεις παίξει,
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Ο ναρκαλιευτή. Είσαι τόσο νέος που δεν έχεις προλάβει τα Windows.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πήραμε τον άνεμο, πήραμε και τα κύματα και ανεβαίνουμε μαζί. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι γίνεστε, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε για ακόμη μια ώρα. Άνω μεταξύ μας, ως τις 10 με πολύ ωραίες μουσικές. Πάμε να δούμε και από κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Γιατί τα βλέπω λίγο αργά κυλούν τα πράγματα στα στενά του κέντρου. Ειδικότερα κατεβαίνοντας και την Εθνική Αμήνης πάνω από την Εγνατία, αλλά και γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Τώρα πάμε πιο ανατολικά. Έχουμε καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μετά το ύψος της Βούλγαρη όσο κατευθύνεστε προς το κέντρο, ενώ επίσης μποτιλιάρισμα υπάρχει στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο. Υπομονή σε εκείνα τα σημεία εσωτερικά, ενώ στον περιφερειακό υπάρχει μποτιλιάρισμα ακόμη καλά κρατήσει μπροστά στο ύψος του Παπαγεωργίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Υπομονή και αν γνωρίζετε κάτι, έχετε κάποια πληροφορία που δεν έχω εγώ, στείλτε μου το μήνυμά σας στο Viber 6982951951. Και εμείς φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Αμέσως τώρα, δεν θέλω να μου ανησυχείς για τίποτα. Παίζει δυνατά στους 95 και 1.

0: δυο.
1: Και καλά να περνάτε. Και Δέσποινα Βανδύ και πάντα Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί παρέα μέχρι τις 10 εσείς και εγώ. Άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Η αλήθεια είναι ότι είμαι από τις λίγες και λίγους που δεν έχουν δει ακόμη την Οδύσσεια του Νόλαν. Παρ' όλα αυτά, έχω παρακολουθήσει πολύ κάποια σημεία και κάποιες παρατηρήσεις. Και από όσα λίγο έχω δει και έχω αντιληφθεί, εγώ το μόνο που έχω να πω ήταν ότι αν ήταν απόλυτα σωστή η Οδύσσεια του Νόλαν, αν ήταν απόλυτα πιστή στο ομηρικό έπος με τον τρόπο που θα τον παρουσίαζαν ως αρχαία τραγωδία αρχαίοι Έλληνες σκηνοθέτες, την Ελένη θα την έπαιζε σίγουρα άντρας. Αλλά σίγουρα δεν είμαστε έτοιμοι για αυτή την συνειδητοποίηση. Αυτό για όσοι λυσάμε για τα πιο ασήμαντα πράγματα μέσα σε όλη αυτή την σπουδαία καταγραφή. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε παρέα. Έχουμε τραγούδι εβδομάδα και πολλές ωραίες μουσικές μαζί στους 95 και 1.
2: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Πώς ήδη έτοιμοι?
1: U90s.
3: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
1: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
3: Reunion 90's, Turn Up the Summer.
1: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
4: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος:
4: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

διαβάσουμε πόσο είναι. Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό που μας έχει τρελάνει. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή, το application που έχουμε δημιουργήσει για εσάς και μόνο. Να μπορείτε να το κατεβάσετε εντελώς δωρεάν είτε έχετε συσκευή Android είτε iOS για να είμαστε παντού και πάντα μαζί. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί ομορφαίνουμε κάθε μας βράδυ 8 με 10 καθημερινά. Ξέρεις όμως ότι πάρα πολύ ωραία ομορφαίνουν και τα πρωινά σου. 8 με 12. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος έχουν την τέλεια συνταγή για να έχουμε το καλύτερο πρωινό ξύπνημα. Και φυσικά υπάρχουν και παίζουν και αυτά τα πολύ ξεχωριστά τηλεφωνήματα έκπληξη που πραγματοποιούνται καθημερινά. Εσείς απλά μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 6982-951-951. Μας γράφετε ποιο πρόσωπο θα θέλατε να καλέσουμε, δικό σας αγαπημένο, να το ξυπνήσουμε, να πούμε μια καλημέρα, να μοιράσουμε χαμόγελα, ευχές και ό,τι εσείς αγαπάτε. Και τα υπόλοιπα τα αφήνετε πάνω μας. Και όλα παίρνουν το δρόμο τους μετά. Και όπως συνεχίζουμε εμείς με Μιχάλη Χατζηγιάννη, πάρ' τα όλα δικά σου αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω. Ανήκω σε σένα, ανήκεις σε μένα. Με κάνεις όλα να τα μπορώ. Να υπάρχεις.
0: Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

κοπεί τώρα τελευταία. Είσαι πιο ωραία από ποτέ. Κοσμοράδιο 95,1 με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και εμείς συνεχίζουμε μαζί για πολλά ακόμη όσα τραγούδια αγαπάμε. Ξέρετε και πολλά να σχολιάσουμε, ωραίες ειδήσεις και ωραία διάθεση. Εντάξει, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, κάπου ωραία. Να μην ζεσταίνεστε πολύ και γενικότερα να είστε με όσους αγαπάτε και σας αγαπούν πολύ. Και αν δεν είστε, να τους σκέφτεστε όσο πιο δυνατά μπορείτε. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές. Πέγγιζίν αγαπημένη για τη συνέχεια και Κωνσταντίνος Αργυρός φυσικά. Πάντα και αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Τραγουδάει κι αυτό.
1: Έτσι, με επιτυχίες θα κλείσουμε και απόψε το σημερινό το βράδυ. Άνα μεταξύ μας τα λέγαμε ένα διωράκι ζάχαρη, 8 με 10. Να πούμε καλή επιτυχία στην Εθνική Αντρών στο Πόλο για το ξεκίνημά της με το Μαυροβούνιο για το Παγκόσμιο Κύπελο. Ξεκινούν με σημαντικές απουσίες από ό,τι διαβάζω, αλλά φύγαμε πάμε δυνατά για το World Cup. Να πούμε και καλή επιτυχία και όλα τα καλά σε αυτή την ομαδάρα την υπέροχη. Εμείς τώρα τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία. Άνα μεταξύ μας θα ακολουθήσει η Δήμητρα Σιβρή με άκρο αθλητικό περιεχόμενο. Και εκείνη, εντάξει, όχι αμυγός αθλητικό, έχει και μουσικά νέα πολλά, πολλά ωραία. Γενικότερα είναι και μια πάρα πολύ όμορφη παρουσία και απόψε αυτό το κορίτσι. Οπότε θα είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα μέχρι τις 12 και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Αχ, αυτή η αγάπη, όταν υπάρχει αγάπη, έρωτας, πάθος και τα λοιπά, τα ζωγάρια μένουν μαζί. Έλα.
4: Τραγούδα λίγο.
3: Θα σου κάνω μακαρόνια.
4: Πώς
3: είπα. Μα για να
5: το πιο ρομαντικό.
4: Πάνω σε αυτό που έλεγε.
3: Δεν είναι ρομαντικά τα μακαρόνια με κυμά.
4: Τώρα ένα δίκιο το έχεις.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: γίνεται.
1: Δεν μπορούμε να τα εξηγούμε και όλα, αλλά σημασία έχει να τα ακούμε, να τα ζούμε και να τα μοιραζόμαστε μαζί. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Πού αλλού, στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Ρία Ελληνίδου και μία από τις επιτυχίες της, το εξηγήστε μου. Έτσι ξεκινάει το πολύ ωραίο τετάρτο βραδό μας, μεσοβδόμαδο, μαζί με Σιβρή. Ακολουθεί και Νίκος Βέρτης αγαπημένος, έρχεται και Αναστασία για να τα σπάσουμε μαζί. Και Γιώργος Μαζονάκης, γιατί όσο ζω, μαζώ. Πρωτού όμως φίλοι οδηγοί, γιατί όλα αυτά είναι και για σας εννοείται. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Οδηγοί της Θεσσαλονίκης, σε υπομονή έχουμε καθυστερήσεις και αυτό το βράδυ μας. Έτσι στην Εγνατία, στα στενά του κέντρου, θα κάνετε υπομονή και προς τις δύο κατευθύνσεις, με Εθνικής Αμήνης και Αγγελάκη. Το ίδιο και στη Τζιμισκή. Είμαστε καλύτερα στη Λεωφόρο Νίκης, αλλά πάλι έχουμε στα γνωστά σημεία κάποιες μικρές καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες. Στον περιφερειακό βλέπω καλά τα πράγματα. Γίνονται έργα και συνεχόμενα αλλάζουν, όπως ξέρετε, τα σημεία έτσι, προβλημάτων. Οπότε να κάνετε υπομονή, αλλά γενικότερα μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε. Δυτικότερα έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή, αλλά και τη Λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκη. Ενώ ανατολικά τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Κατσουμίδη και προς τις δύο κατευθύνσεις θα κάνετε υπομονή. Φύγε, λέει ο Νίκος Βέρτης, αλλά εγώ δεν πάω πουθενά. Εδώ, μέχρι και τις 12, στο Κοσμοράδιο 95,1.

θέλω να ξεχάσω.

0: φαντάζομαι.
1: Να κάνετε βρε καντάδες, καλά τα λέει ο Πον, ρομαντικά τα βράδια μας και σήμερα το βράδυ, τεταρτόβραδο, μεσοβδόμαδο, μαζί με Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και παρέα εννοείται με όλους εσάς. Ανοίγουμε την επικοινωνία μας και σήμερα το βράδυ για καλησπέρες, για μηνύματα, για αφιερώσεις, για όλα όσα θέλετε να απολαύσουμε παρέα, γιατί η προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Το Viber λοιπόν 6982951951. Έτσι έχουν έρθει ήδη πολλές καλησπέρες. Φυγιά και στον Θωμά. Γεια σου Δημήτρη εκεί στην Άουσα την υπέροχη. Θέλω να κάνω τη βόλτα μου προς τα εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Παναγιώτη που μου εύχεται καλή εκπομπή. Είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Καλησπέρες και στην Ευελίνα, την Ελένη, την Αλέκα και τον Παύλο. Ακολουθεί Αναβίση και Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται και Φέιθε ο Χάρης. Τα τραγούδια έκπληξη πάντα στους 9.51.

0: ψυχεδέλεια.
1: Ψυχεδέλεια είναι ερώτας, βρε παιδιά. Το λέει και η Ανούλα, διαστέματος ανασβήση, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Γι' αυτό εντάξει, με ισορροπία τα πράγματα, καταλαβαίνετε τώρα. Όχι τρέλες και τα άλλα. Από την άλλη, δεν είναι ωραίο να τα ζούμε και όλα αυτά. Είναι ωραία αυτά τα συναισθήματα, κακά τα ψέματα. Μετά, βέβαια, ξέρετε, πονάμε, Κοσμοράδιο, να γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε παρέα. Τεταρτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Συμβρή. Ακολουθεί και Γιώργος Σαμπάνης, το καινούριο του τραγούδι που εντάξει είναι καταπληκτικό. Έρχεται και η Φέη Θεοχάρη που ζητάτε και Θοδωρής Φέρης σε ένα τραγούδι πολύ ωραίο έτσι από αυτά τα live που κάνει και μας αρέσει πολύ. Θα βγούμε όμως και εμείς live στο προφίλ του Κοσμοράδιο, κάτω από όλα 951 social media, στο Instagram φυσικά, να τα πούμε και εκεί στην μεγαλύτερη διαδικτυακή παρέα, γιατί είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Οπότε συντονιστείτε. Πάμε να δυναμώσουμε στους 951. Τι θέλω εγώ με σένα.

Τι αισθάνεσαι για μένα από Βασίλη Καρά, τι τραγούδι είναι αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς τι αισθανόμαστε κάθε φορά που είμαστε μαζί. Γεια σου, Θοδωρή, αγαπημένα. Είμαστε και ζωντανά παιδιά τώρα στο Instagram. Κοσμοράδο και το Παύλα 95 και ένα παριζιάνικο αέρα μας φέρνει και Θοδωρής. Και Άμστερνταμ σήμερα και Νέα Υόρκη. Τα είπα και τα αγγλικά μου, να ξέρετε. Στο Instagram, όσοι δεν είστε, χάνετε. Good morning, New York City. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί όχι. Εκεί στην Πολυξένη. Γεια σου, Παναγιώτη, παιδιά, πολύ μεγάλη η ραδιοφωνική παρέα, η μεγαλύτερη της πόλης, αλλά πολύ μεγάλη είναι και η διαδικτυακή. Οπότε μπαίνετε εκεί πέρα, τα λέμε κάθε εβδομάδα. Είναι αυτό το ραντεβού που περιμένω, γιατί μου λέτε και εσείς τα νέα σας. Ακολουθεί Δήμος Αναστασιάδης, ένα από τα τραγούδια που εγώ λατρεύω, έτσι, την καινούργια του επιτυχία. Πέτρος Ιακωβίδης, Πάνος Κιάμος και Γιάννης Πλούτορχος, γιατί το ζητήσατε. Και εμείς, χατήρια, δεν χαλάμε. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

αγαπημένο τραγούδι και ξέρετε, δεν μπορεί να το αφιερώσει μόνο το αγόρι στο κορίτσι, το κορίτσι στο αγόρι, αλλά μπορεί να το αφιερώσει κάποιος και στους φίλους του, τους παιδικούς, τους συμμαθητές από το σχολείο, όπως κάνει η αγαπημένη Αντιγόνη στην Λεμονιά, τη Σοφία, τη Μαρία, τον Παναγιώτη και την Ασημένια που είναι στο αυτοκίνητο, παιδιά, είναι κοσμοσυντονισμένη και θέλει έτσι η Αντιγόνη να τους τιμήσει με μια ωραία αφιέρωση. Κανείς δεν μοιάζει λοιπόν με εσάς φιλαράκια, θα έλεγε η Αντιγόνη, νομίζω, αν ήταν εδώ τώρα μαζί μου στον αέρα. Σας αγαπάει πάρα πολύ το κορίτσι σας, η φιλενάδα σας, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι το ύψιστο αγαθό. Η φιλία εμένα μου αρέσει πολύ και ούσα υδροχός, καταλαβαίνετε, την έχω και πάρα πολύ ψηλά. Στέλνω πάρα πολλά φιλιά και σε όλους τους υπόλοιπους που μου στέλνετε ωραία μηνύματα και στο διαδικτυακό μας έτσι ραντεβού, στο live, στο Instagram, πάντοτε. Αγαπώ πάρα πολύ και συγκινούμαι που είστε και από τα υπόλοιπα μέρη συντονισμένοι, του κόσμου ολόκληρου δηλαδή, όχι μόνο. Εννοείται και της χώρας μας αλλά και της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφω, εννοείται. Με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο δεύτερο 60 λεπτό, μην πάτε πουθενά. Στους 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό έρχεται στο Instagram, Γιώργο. Ήδη κάποιοι το βλέπουν. Replace audio, δηλαδή κάποιο παλιό post που είχες βάλει ένα τραγούδι τότε και σου άρεσε και θες να το αλλάξεις. Έβγαλες ο καλλιτέχνης πιο καινούριο. Θα μπορείς να το κάνεις. Ας είναι και 5 χρονών η ανάρτηση.
2: Πριν 5 χρόνια δεν υπήρχαν καν τραγούδια στο Instagram.
1: Αυτό λέω.
2: Θα μπορώ να βάλω τα παλιά.
1: Ναι, θα μπορείς να προσθέσεις και σε αυτά.
2: Μου λέτε.
1: Βέβαια, γιατί μπορεί να έχεις μετανιώσει.
2: Παιδί μου, μπορεί να έχει μια φωτογραφία, ας πούμε, από διακοπές με πρώην και να θες να βάλεις την Παπαλάμπρενα. Να μην μπορείς.
1: Την ξυλώνεις ολόκληρη τη φωτογραφία, νομίζω.
2: Πες ότι. Να σου πω κάτι. Θα ήταν ωραίο να μπορείς να αφαιρείς φωτογραφίες από καρουσέλ ή να αλλάξεις μία. Εκεί δεν θα το θέλατε.
3: Πότε θα το βγάλουν αυτό.
2: Ενώ στο Facebook μπορείς να, άμα έχεις ανεβάσει έτσι ένα κρουπάκι με πολλές φωτογραφίες.
1: Να,
2: να βγάλεις τη μία, ας πούμε.
1: Mark, we have a proposition for you.
2: Proposition.
3: Oh, what?
2: Μάλιστα. Send email. Send email.
1: Email.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.

ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Με λίγα λόγια, αλλά πάντοτε με πολύ μουσική. Κάπως έτσι νομίζω πως υπήρξε έτσι όλη την πορεία και η Μέρι Λίντα, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε το Λαϊκό Πεντάγραμμο. Φυσικά, φτωχότερος λοιπόν από σήμερα χώρος του ελληνικού τραγουδιού, μπορείς να διαβάσεις περισσότερα για αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια από το κοσμοράδιο.gr, με σπουδαίες συνεργασίες και φυσικά ευχόμαστε συλληπιτήρια σε όλους τους οικείους. Και ξέρετε ότι πάντοτε το ραδιόφωνο είναι εδώ για να απαλύνει και τον πόνο, γιατί η μουσική βοηθάει σε αυτό. Έρχεται λοιπόν στην αυλή του Παραδείσου η Δέσποινα Βανδύ, έτσι να μας θυμίσει πώς είναι και τα πράγματα όταν είναι πολύ όμορφα και ονειρικά, όχι σε αυτόν τον κόσμο πλασμένα, ίσως κάπου αλλού εκεί στον Παράδεισο. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια και Στέλιος Ρόκος με Σμαράδια και Ρουμπίνια, πάντοτε στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιδ.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σήμερα όμως είναι Τεταρτόβραδο. Απόψε το βράδυ είμαστε μαζί όπως κάνουμε όλα μας τα βράδια παρέα. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί. Παρόλο που μας τραγουδάει για Δευτέρα ο Αντώνης Ρέμος, μας έχει τραγουδήσει και για Σάββατο. Γενικότερα μας κάνει να αγαπάμε όλες τις ημέρες. Βέβαια, όλες τις ημέρες τώρα, αυτή την εβδομάδα, έχει καύσωνα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε προσοχή, να προστατευόμαστε. Εννοείται ότι αν δεν έχουμε έτσι να κάνουμε κάποια μετακίνηση χωρίς λόγο, άσκοπη δηλαδή κυκλοφορία τις ώρες ιδιαιτέρως του μεσημεριού που είναι πάρα πολύ έντονη ζέστη, δεν μετακινούμαστε. Είμαστε με το air condition, είμαστε κάπου δροσερά όπου μπορούμε τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία 23 λεπτά και μετά τις 11 είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε αρκετή ζέστη το πρωί. Τα πράγματα κάπως χαλαρώνουν από αύριο. Έχουμε και πιθανότητα βροχούλας. Μέχρι τους 22 θα πέσει η θερμοκρασία, το ίδιο και την Παρασκευή. Οπότε κάπως τα πράγματα είναι καλύτερα. Αλλά από την άλλη νεράκι, δροσιά, καπέλο και φυσικά δροσερά ρούχα και εννοείται και την ομπρέλα για τον ήλιο. Νίκος Βέρτης ακολουθεί, έρχεται και Χρήστος Μάστορας, έρχεται και τραγούδι έκπληξη με Φουρέιρα, όλα αυτά στους 9.51.
1: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιάννης Φακίνος.
3: Τίτλος
2: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Τι τραγούδι. Νίκος Βέρτης, να με θυμάσαι από τα πολύ αγαπημένα μας. Ένα flashback που έτσι το ζητάτε, το αγαπάτε και φυσικά παίζει δυνατά στα βράδια μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εννοείται φιλιά πολλά στον Αποστόλη και το Θωμά που μου στέλνουν ωραίες φωτογραφίες και μηνύματα. Καλησπέρα και στον Αναστάση. Γεια σου Ιωάννα, γεια σου Πίστη. Τι ωραίο όνομα. Ελένη και πολλά φιλιά και στην Κυριακή που είναι και αυτό το βράδυ συντονισμένη. Είπα και άλλες ραδιοφωνικές καλησπέρες γιατί είμαστε πολύ και αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας. Να πούμε και αύριο πολλά έτσι, την από τις καλύτερες ευχές μας και όλα τα θετικά τα μηνύματα για την ομάδα ανδρών, την εθνική ομάδα ανδρών στο Πόλο, που έτσι αύριο το πρωί, Πέμπτη, είναι κόντρα στο Μαυροβούνιο για το πρώτο βήμα για το World Cup και ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι και ομαδάρα, οπότε παιδιά θα τα καταφέρουν. Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τη συνέχεια. Ακολουθεί και Mad Clip με Ελένη Φορέιρα στους 9, 5 και 1.

και όπα, πάμε βρε παιδιά, ελληνικό καλοκαίρι. Θέλουμε νησί, διάθεση, πανηγύρι, καταλαβαίνετε. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, χαμός με αυτό το τραγούδι. Είναι νομίζω έτσι από τους πιο ελληνικούς ήχους, ελληνικό ηχόχρωμα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Γι' αυτό και μπήκε φυσικά και στο Billboard έτσι και είχε μιλήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός για αυτή την τεράστια επιτυχία. Δεν έχει ξανασυμβεί όπως καταλαβαίνετε. Και νομίζω ότι κάπως από τα πολύ αγαπημένα μας και αυτό το καλοκαίρι το έχουμε απολαύσει πολύ. Και το ναι μπορείτε να πείτε και χρόνια πολλά μπορείτε να πείτε, ότι θέλετε και εσείς μπορείτε να πείτε στα τηλεφωνήματα έκπληξη που κάνει ο Μάνος Σιμίνατη και ο Γιώργος κάθε πρωί. Είναι αγαπημένη σας ενότητα εκεί στο πρωινό, γιατί συνομιλούμε με όλους εσάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχεται έτσι σε πολύ μεγάλη σύνδεση όλη αυτή η αγάπη που υπάρχει με τους ακροατές. Αν θες λοιπόν και εσύ να ξυπνήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο με την καλύτερη καλημέρα, θα στείλει τα στοιχεία στο Viber 6982951951 και μετά ξέρετε, Βατερλό, χωρίς το μωρό μου, όπως λέει και η Ανοβίση, στους 951 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Θοδωρής Φέρης και Κατάματα. Κατάματα, και εγώ θα σας πω ότι ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω, να πούμε την καληνύχτα μας με Θοδωρή Φέρη φυσικά, που αγαπάμε πολύ και περιμένουμε έτσι να έρθει και στη Θεσσαλονίκη για συναυλίες, πάντα με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά θα τα πούμε και αύριο. Δίνουμε ραντεβού Πέμπτη, πέμπτο βράδυ παρέα, στο τελευταίο βράδυ της εβδομάδας, στις 10 ακριβώς, και εσείς θα ξυπνήσετε πολύ ωραία για τους πρωινούς, με ζέστη αρκετή αλλά ωραία διάθεση από τις 6 το πρωί με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος στο μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φίλι, καλή μας νύχτα, και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένας υπάλληλος διεκδίκησε 309 ώρες υπεροριών. Ήταν τηλεργασία, ναι, και άφησε ανοιχτό τον υπολογιστή και έλεγε αυτές ήταν υπερορίες. Δηλαδή τελειώνει το όριο και άφηνε αυτό τον υπολογιστή.
3: Έξυπνος.
2: Να γράφει.
4: Έχω δει κάτι βιντεάκια.
2: Ναι, ναι.
4: Γιατί εκεί πρέπει να φαίνεται ότι δουλεύεις κιόλας, ναι, να κουνάς το ποντίκι.
2: Τι έχεις βάλει
4: που με... συνδέουν έναν, ναι, ανεμιστήρα που πάει πέρα δόθε,
2: ναι,
4: και δύο στυλό δεξιά και αριστερά από το ποντίκι και το πηγαίνει μια προς τη μία το ποντίκι, μια προς την άλλη. Μια προς τη μία, μια προς την άλλη. Κάτι τέτοιο έκανε και εκεί.
2: Δεν ξέρω, μήπως έβαλε και όλα σε αυτό που βάζεις κάτι χαρτονάκι στα μάτια, ότι και καλά είσαι και κοιμάσαι και μπροστά σου.
4: Δεν νομίζω ότι τον βλέπανε.
2: Όχι.
4: Το ζήτημα είναι ότι φτάσανε στα δικαστήρια.
2: Δεν δικαιώθηκε ο συγκεκριμένος.
4: Έλειπε το δικαστήριο.
2: Ναι, η τηλεεργασία λέει, δεν αποτελεί βέβαια ότι. Α, ίσως στον υπολογιστή και δούλευες.
4: Μπορεί να ήσουν και στον υπολογιστή, αλλά να έκανες άλλα πράγματα. Να έπεσες ναρκαλιευτή.
2: Σωστό. Πρώτη φορά
4: θα έχεις παίξει,
2: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
4: Σε ο ναρκαλιευτή. Είσαι τόσο νέος που δεν έχεις προλάβει τα Windows.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Μα γυμνώ τόσο εσύ πουθενά. Ψάχνω φωνή μες στη σιωπή και έχω τα μάτια κλειστά.
1: Φίτου Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

καρδιά μου. Την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει. Η νύχτα με μάνα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εσείς ξέρετε ότι...
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξης και

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τόμαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
0: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου

0: Πέτρος Λαγούτης.
1: Αν ρωτήσει σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμακίδιν.
2: Γεια σας.
3: Καλημερίζω εσύ, Πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πιστεύω.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας υπάλληλος διεκδίκησε 309 ώρες υπεροριών. Ήταν τηλεργασία,
2: ναι.
1: Και άφησε ανοιχτό τον υπολογιστή και έλεγε αυτές ήταν υπερορίες. Δηλαδή τελειώνει το. Και άφησε αυτό τον υπολογιστή. Να γράφει.
2: Έχω
1: να
2: δει κάτι βιντεάκια.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί εκεί πρέπει να φαίνεται ότι δουλεύει κιόλας. Ναι. Να κουνά το ποντίκι.
1: Τι έχει βάλει.
2: Που συνδέουν έναν ανεμιστήρα που πάει πέρα δόθε.
1: Ναι.
2: Και δύο στυλό δεξιά και αριστερά από το ποντίκι και το πηγαίνει μια προς τη μία το ποντίκι, μια προς την άλλη. Μια προς τη μία, μια προς την άλλη. Κάτι τέτοιο έκανε και κύριος.
1: Δεν ξέρω, μήπως έβαλε και όλα σε αυτό που βάζεις κάτι χαρτονάκι στα μάτια. Ότι και καλά είσαι και κοιμάσαι και μπροστά σου.
2: Δεν νομίζω ότι τον βλέπανε.
1: Όχι.
2: Το ζήτημα είναι ότι φτάσανε στα δικαστήρια.
1: Ναι. Δεν δικαιώθηκε ο συγκεκριμένος.
2: Γιατί είπε το δικαστήριο.
1: Ναι, η τηλεργασία δεν αποτελεί βέβαια ότι. Α, ίσως τον υπολογιστή και δούλευες.
2: Μπορεί να ήσουν και στον υπολογιστή, αλλά να έκανες άλλα πράγματα. Να έπεσες ναρκαλιευτή.
1: Σωστό. Πρώτη φορά
2: έχεις παίξει,
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Ο ναρκαλιευτή. Είσαι τόσο νέο που δεν έχει προλάβει τα Windows.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.